0: Δέλτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε.

0: να στο τάζω.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προκειμένου να συμμετάσχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλευρό του θα βρίσκονται στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης έχει τονίσει ότι οι έρευνες προχωρούν με ταχύ ρυθμό και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για υπόσχεση της δημοκρατίας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο ύπαρξης νεοτρομοκρατίας στη χώρα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα μαζί με ακόμη έναν ένικο της πολυκατοικίας. Με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», δεκάδες μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Ο κ. Μητσοτάκης στο πολιτικό πεδίο επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027. Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ιδεολογική αδράνεια. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικό στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, με άνοδο και για την Ελλάς που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,4% και η Ελλάς στο 17,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,4%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει πτώσεις στο 7,5%. Παράλληλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται ως καταλληλότερος και δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει μικρή βελτίωση στην εικόνα της. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την προέλευση των ψηφοφόρων. Η Ελλάς αντλεί το 54% της δύναμής της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προσελκύει κατά 21% ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί τη σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Ήδη πάντως στα εμπορικά καταστήματα υπάρχουν προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 50%. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καφετέρια της Δαμασκού, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε μία ώρα το επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε πολύ λίγο κοντά σας η πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, πρωινή ενημέρωση κοντά σας μέχρι και τις 8 με όλες τις ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Τέλης Αναστασιάδης. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Αρκετή από ό,τι φαίνεται ζεστούλα σήμερα και τα ποσοστά της υγρασίας σε υψηλά επίπεδα για την ώρα τουλάχιστον. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία να βρίσκεται στο 55% και είμαστε μόλις 11 λεπτά μετά τις 7. Οι δρόμοι της πόλης μας για την ώρα είναι αρκετά καλή εικόνα τους, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Στο κομμάτι δυτικά προς ανατολικά αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση αρχίζει η κίνηση εκεί στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας.

από τις 11 απόψε θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας.

Η κατεύθυνση αυτή θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία αύριο στις 11 το βράδυ. Μιλάμε λοιπόν για έναν 24ωρο νέο αποκλεισμό της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών της κατασκευής για το flyover. Η ανατολή του ηλίου σήμερα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 52. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Όσοι ακούνε λοιπόν σε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017 κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

ελάχιστα του την Ελλάδα. Στο πολιτικό πεδίο, στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται και σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη θα συνοδεύουν τα υψηλόβαθμα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Αντιτρομοκρατικής από την Αθήνα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αστυνομία μέσα από βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει δει τουλάχιστον τρεις δράστες γύρω από τους στόχους όπου έβαλαν τους μηχανισμούς, ενώ υπάρχουν υποψίες πως τους συνόδευαν περισσότερα άτομα. Τις τελευταίες ώρες γίνονται προσπάθειες προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα. Χθες το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στήθηκε μία ανθρώπινη αλυσίδα από εκατοντάδες άτομα, μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, με στόχο να σταλεί το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία με το σύνθημα και τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε».

Για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Liberal. Δήλωσε ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλές παρεμβάσεις, αλλά ως καθαρά εγκληματικές ενέργειες.

Στις 10 το πρωί έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

Και είχαμε τη νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Πρώτη με ποσοστό 25% στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ελλάς, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, η Ελπίδα της Δημοκρατίας, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής, το ΜΕΡΑ 25, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Το ποσοστό των αναποφάσεων ανέρχεται σε 9,3%. Θα τα δούμε αυτά κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται σήμερα η επικαιρότητα. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100. Είναι σήμερα Παρασκευή, 3 Ιουλίου.

Εδώ λοιπόν επανήλθαμε 21 λεπτά μετά τις 7 με την πρωινή ενημέρωση στον FM 100. Στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την ακρίβεια. Η συζήτηση προκλήθηκε με ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Οικονομικών για τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να βρεθεί στο Βήμα στις 10.30 σε μια προσπάθεια να αποδομήσει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Λίμπεραλ όπου τοποθετήθηκε για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημένοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Αναφερόμενος σε θέματα που αφορούν την σχέση μας με τη γειτονική χώρα, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο, οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Ενώ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Στο πολιτικό πεδίο ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027 αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό πολιτικό του αντίπαλο στις εκλογές του 2023, ωστόσο εκείνος, όπως λέει, εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η διαγραφή του ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του και προσθέτοντας ότι όσα συνεχίζει να υποστηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν, κατά την άποψη του Πρωθυπουργού, την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.

0: Κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 30,4% στην εκτίμηση ψήφου και εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που επίσης εμφανίζει κέρδη 1,9 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες το προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μια οριακή άνοδο 0,2 μονάδες. Απόλυες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και πέφτει στο 7,5% και στην τέταρτη θέση. Το ΚΚΕ είναι στο 6,2% και στο 5,7% η Ελληνική Λύση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Μεγαλύτερη της μονάδας είναι η πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας. Εντός Βουλής δείχνει μέτρων ανάλυσης τόσο τη Φωνή Λογικής όσο και το Μέρα 25. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,4%, η Νίκη με 1,2% και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε χθες συνέντευξη στην εκπομπή ενώπιος ενωπίος των Αντένα. Ζήτησε να υπάρξουν κανόνες στη λειτουργία των δημοσκοπήσεων, σημειώνοντας ότι καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις και ότι κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Παράλληλα υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα και δεν έχει εξαρτήσεις. Για τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι έχει κριθεί σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και ότι το κόμμα έχει παρουσιάσει πρόοδο. Υποστήριξε ότι η φθορά της κυβέρνησης και ζητήματα που αποδίδει σε διαφθορά και ατιμωρησία δημιουργούν συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αυτές λοιπόν είναι και οι κυριότερες ειδήσεις από το πολιτικό πεδίο και πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζουν οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε κίνηση από το ύψος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με κάποιες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο ύψος των Σικαιών. Ακόμη οι κεντρικές οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη Βασιλίση Σόλγας. Λίγο μετά την νομαρχία, χωρίς όμως να δημιουργούνται εκεί ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 7.30, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή σας μέρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
8: Ε, 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στην πρωινή ενημέρωση μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το μουσικό διάλειμμα. Είναι σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα μικρό εφημεριδάκι που εξέδιδαν. Το 1908 σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1964 σαν σήμερα, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Το 1909 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ. Σαν σήμερα το 1904 πεθαίνει ο Τέοντορ Χέρλτς, Ουγγαροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 πεθαίνει ο Μπράιαν Τζόουνς, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας των Rolling Stones. Και το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, Jim Morrison.

Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Εσείς ακούτε την πρωινή ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αρχίζει η κατάσταση στην περιφερειακή και δυσκολεύει από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Αυτή την ώρα το σημαντικότερο πρόβλημα είναι σε αυτό το σημείο. Αρχίζει κίνηση σιγά σιγά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία και η Τσιμισκή για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Είμαστε 41 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρεται στη δολοφονική επίθεση της Θεσσαλονίκης και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών. Η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη της σελίδα καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζουμε με την απογευματινή από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης. Συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, υποστηρίζει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος, τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας, επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Σε άλλο σημείο, ο ελεύθερος τύπος, ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο καταργεί την περικοπή συντάξεων χειρίας, Νίκη Κεραμέως τέλειο στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα πως η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από τον Brexit, 11 χρόνια από το διχαστικό δημοψήφισμα. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης, βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. «Δεν σας φοβόμαστε», φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα χθες το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, κοινικό ένταση στην κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία, επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Η εφημερίδα Ο Λόγος καταργεί την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού. Η εφημερίδα Political, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα, πρωτοφανής επίδοση σημειώνει η εφημερίδα, από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις. Σε ένα ψέμα σου σου δίνει φτερά. Και όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα μπογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

Εδώ λοιπόν είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να δούμε και κάποιες χρηστικές ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Εργασίες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας θα πραγματοποιηθούν από απόψε τα μεσάνυχτα μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα. Λόγω λοιπόν των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προχωράει η διεύθυνση τροχιάς από απόψε το βράδυ και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία στις 11 το βράδυ μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K77 Πύργιο και K833 και στα δύο ρεύματα πορείας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος του κόμβου K77 Πύργιο, με τους οδηγούς να εκτρέπονται μέσω των οδών Ανθέων Βενιζέλου Ακροπόλεως. Στο ρεύμα προς δυτικά, ο αποκλεισμός θα ισχύει στο ύψος του κόμβου K833, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και του οδικού δικτύου του κέντρου της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από το ύψος του κόμβου K16 Λαχαναγορά μέχρι τον K13 στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

Είναι θελώδης, όπως είπαμε και στην αρχή της πρωινής ενημέρωσης, ο καιρός σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, αλλά απαιτείται και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Αυτές λοιπόν ήταν οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Θα περάσουμε μουσικά στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες, 100% στον FM 100. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

άσε κατά το κινητό σου. Κάνε να δουλέψει ο κοφός σου. Στο ρυθμό μου παραδώσου. Ντάλε, ντάλε, κάνε με δικό σου. Στα μάτια μου καρφό σου. Ως το βράδυ θέλω να ανέβει ο παλμός σου. Είναι δύσκολη η στάση κέντρο σου. Αν θέλεις κάτι από μένα, τότε εκδηλώ σου. Έλα μαζί μου και σπάστο. Το κορμί σου σπάστο, σπάστο. Αν καλώσει το αγοράζω. Μη φοβάσαι, αλλά και σπάστο, σπάστο. Έλα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα, μαζί με ακόμη έναν ένικο της πολυκατοικίας. Με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», δεκάδες μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για ιδεολογική αδράνεια. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Προβάδισμα άνω των 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, με άνοδο και για την Ελλάς, που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,4% και η Ελλάς στο 17,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,4%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει πτώση στο 7,5%. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφεται ως καταλληλότερος και δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει μικρή βελτίωση στην εικόνα της. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την προέλευση των ψηφοφόρων. Η Ελλάς αντλεί το 54% της δύναμής της από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προσελκύει κατά 21% ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σε περιοχή της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Για τις επόμενες 2 ώρες, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, θα σχολιάσουμε τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο με πλούσιο παρασκήνιο. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. Γράφετε FM100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα όμως και μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά, και μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης. Στα 11 λεπτά μετά τις 8, εσείς που είστε ήδη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έξω στους δρόμους και κυκλοφορείτε, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, είναι καθαροί οι δρόμοι, η εικόνα στο χάρτη είναι πράσινη. Και να πούμε ότι η σημερινή μέρα έτσι ξημέρωσε με λίγο ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Δεν έχουμε αυτή τη ζέστη την οποία είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε, καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ ωραία, όταν είναι αυτό που είπες, έχει λίγο δροσιά έξω.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι και λίγο επικίνδυνα από άποψη πυρκαγιών αυτό το αεράκι που έχει. Αλλά σε ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι ωραία όμως, είναι ωραία. Δηλαδή δεν είναι καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που από νωρίς το πρωί είχε αρκετή ζέστη. Κυκλοφορείς και περπατάς άνετα.
0: Τώρα βέβαια, γιατί αργότερα θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Θα φτάσουμε μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Θεσσαλονίκη.

0: την περίοδο με τα κοντά σαραντάρια.
1: Ούτε να τη σκέφτομαι αυτή την περίοδο, δεν θέλω.
0: Πώς πέρασες χθες?
1: Ωραία.
0: Χθες κάτι βγήκε, παιδιά.
1: Εντάξει, έτσι πως το λες, βγήκε λες και ξενύχτησα.
0: Βγήκε, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ώρα γύρισες, παιδί μου, τώρα σπίτι όχι, σου. Δεν σου έχω βάλει και εφαρμογή για να σε
1: ήταν
0: τεστάρω.
1: Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία. Χθες ήμουν στη Μονή Λαζαριστών. Μ' αρέσει που με κοιτάει Τέλης. Καλημέρα, Τέλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στην συναυλία του Γιώργου Αλκαίου είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ξαναθυμήθηκε στα νιάτα σου.
1: Ναι. Ένα πράγμα. Τα νεανικά μου. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία, είχε πολύ κέφι, εντάξει, θυμάσαι τραγούδια έτσι με τα οποία μεγάλωσε και αυτά. Και το βασικό ήταν που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, άτομα της ηλικίας μου βέβαια ήταν περισσότερος κόσμος, σαφέστατα. Χθες η Σοφία δεν ήξερε καν το όνομά του, μόνο αυτό σου λέμε. Τέλη μου. Ήταν φανταστικά. Εμένα δηλαδή μου άρεσε πολύ, δεν μπόρεσα να κάτσω, δεν έκατσα μέχρι το τέλος σαφέστατα, γιατί υπάρχει και το πρωινό ξύπνημα. Αν και είμαι δίπλα σχετικά κοντά, αλλά ήθελα να.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, έτσι να βρίσκετε αφορμές να βγαίνετε έξω, να πηγαίνετε να ακούτε αγαπημένους τραγουδιστές σε συναυλίες, να βλέπετε ταινίες σε καλοκαιρινά, σε θερινά σινεμά. Να βγαίνετε έξω το καλοκαίρι, ενδείκνυτε λοιπόν για παρέες και λίγο για στιγμές χαλάρωσης. Τώρα έχουμε πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα. Καταρχάς να πούμε ότι στο επίκεντρο βέβαια του ενδιαφέροντος παραμένει η της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον τριών πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μία από αυτές τις επιθέσεις, η οποία έλαβε χώρα στο σπίτι της δικηγόρου Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας με τη Νέα Δημοκρατία, είχε ως τραγική εξέλιξη να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της Βάγια Νέστορα. Οι αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης και των εντοπισμών. Των δραστών.
1: Έλεγε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, πριν από λίγο στο Art News, ότι είναι τουλάχιστον τρεις οι δράστες.
0: Ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να εμπλέκεται και ένα τέταρτο άτομο. Αυτό βέβαια μένει να.
1: Τουλάχιστον τρεις οι δράστες.
0: Μένει να επιβεβαιωθεί. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, άλλωστε,
1: αυτό,
0: είναι σήμερα. Έρχεται
1: σήμερα
0: στην πόλη.
1: Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα πραγματοποιήσει συσκέψεις, κλειστές συσκέψεις. Με υψηλό βαθμό στελέχη εδώ της πόλης, θα το συνοδεύουν και κάποιοι αστυνομικοί κάτω από την Αθήνα της Αντιτρομοκρατικής. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κάνει δηλώσεις. Προς το παρόν είπαν ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις μετά από τον Υπουργό. Θα δούμε τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως η παρουσία του, το γεγονός ότι έρχεται μέσα σε λίγες ημέρες ξανά στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν δεν κάνω λάθος συνόδευε και τον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει
0: στο
1: Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δείχνει τη βαρύτητα την οποία δείχνει οι αστυνομικές αρχές για να εξιχνιάσουν την υπόθεση με τις εγκληματικές ενέργειες και τα τρία χτυπήματα που ήταν σε πολιτευτές και στελέχη του κόμματος.
0: Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύεται στο Liberal GR, λέει ότι έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Ο κύριος Μητσοτάκης καταδίκασε για ακόμη μία φορά το συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχει πλήρης καταδίκη αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μίας δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με την χρήση βίας, τόνισε. Υπάρχει η ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που πρυβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Επομένως, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, διαφορετικά θα ενημερωθείτε για όλη την πορεία και των ερευνών, αλλά και από την σημερινή παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Δελτία Ειδήσεων και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, το πρωί νωρίς, όταν ξυπνήσα, έβλεπα ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο άναψε φωτιά στο Ρεόκαστρο και είχε ως αποτέλεσμα να καούν δύο άνθρωποι ζωντανοί στη Λυτή. Αναφέρομαι στον 66χρονο και τον 12χρονο γιο του. Η μητέρα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο αυτών ατόμων στη Δράμα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα γίνουν οι κηδείες.
1: Και αυτό που ανέφερες είναι το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, το πιο σημαντικό, που αναφέρουν ότι η φωτιά, τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε όταν ασυνήθιστα.

0: Ο οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Ενέτη τώρα 2026, να έχουμε ακόμα τέτοια περιστατικά από ανθρώπους που πετάνε τα τσιγάρα τους και σε τέτοια, και αυτή την περίοδο κιόλας.
1: Και μάλιστα σε μια περιοχή όπου τουλάχιστον από ό,τι μπορώ να δω εγώ από το βίντεο υπήρχαν ξερά χόρτα, ξερή βλάστηση. Δηλαδή εκεί που πέταξε από ό,τι λένε οι πληροφορίες, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει το ρεπορτάζ, δεν θέλει πολλή σκέψη για να καταλάβεις ότι ο τόπος θα λαμπαδιάσει σε χρόνο ντετέ.
0: Θέλω πολύ να εντοπιστεί αυτός ο οδηγός. Πραγματικά δηλαδή. Ναι. Γιατί, okay, μετά ήταν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες οι άνεμοι, έστεψαν πολύ γρήγορα και πήγαν πολύ γρήγορα προς τον οικισμό τη φωτιά, προς τον οικισμό της λυτής. Βέβαια το σπίτι στο οποίο ήταν τα δύο θύματα δεν ήταν. Είχε σε μία μικρή απόσταση από τη λυτή. Αλλά θέλω πολύ να δω αυτός ο άνθρωπος που πέταξε το τσιγάρο σε ξερά χόρτα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ξέρουμε όλοι το τι κακό μπορεί να προκληθεί, τι θα πει.
1: Ναι, συνεχίζονται και σε αυτό το μέτωπο οι έρευνες. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά. Η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία 3, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για τους πολίτες.
0: Και έχουμε φυσικά και απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χαλκιδική σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συνθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Τώρα, στα χρηστικά της ημέρας θα έχουμε μία προγραμματισμένη διακοπή νερού σήμερα το βράδυ στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών από τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου ίδρευσης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Επαναλαμβάνω, από τα μεσάνυχτα, από τις 12 δηλαδή το βράδυ, μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρευσης και από ό,τι αναφέρει η ΕΙΑΘ σε ανακοίνωσή της, θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πολιτική μας επικαιρότητα, να αναλύουμε τα πολιτικά.
1: Λοιπόν, τι να αναλύσουμε, υπάρχει μια mm-hmm. κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, έτσι όλα περιστρέφονται γύρω από αυτήν την δολοφονική επίθεση σε βάρος των πολιτικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα εχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε και βουλευτές, είδαμε και τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, ήταν εδώ και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Θέλησαν να στείλουν το δικό τους το μήνυμα ενάντια στη βία και στην επίθεση αυτή που είχε ως αποτέλεσμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 72 ετών, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια Νέστορα. Ο Νίκος Οικονομού, ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος από την εφημερίδα Μακεδονία, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά? Όσο καλά θα μου πεις, μπορούμε να είμαστε μετά από αυτές τις εξελίξεις.
2: Εντάξει, λίγο βαριά είναι γενικώς η ατμόσφαιρα, mm-hmm. Γιατί πέραν όλων αυτών, εντάξει, πρόκειται και για έναν άνθρωπο που έχασε σχεδόν, θα έλεγα, αδικαιολόγητα και απρόσμενα τη ζωή του, και όταν συμβαίνει τέτοια γεγονότα, ακόμα και δεν το ξέρει τον άλλον και τόσο πάνω βασίζεται τελικά σχεδόν σε τυχαία γεγονότα, νομίζω ότι εμένα προσωπικά με...
0: Νίκο, είναι ασύλληπτο αυτό που έχει γίνει, γιατί η γυναίκα κοιμότανε σαφέστατα, γιατί έγινε ξημερώματα, ακούστηκε η έκρηξη, κατέβηκε και μετά σε λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της. Είναι ασύλληπτο. Δεν το συζητάμε καν αυτό το τρόπος που έγινε το περιστατικό.
2: Και το μόνο που συνδέει κατά κάποιο τρόπο με κάποιο νήμα όλο αυτό το πράγμα είναι ότι είναι η μητέρα ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα πολιτικά. Έτσι, γιατί τουλάχιστον την Αφροδίτη Νέστορος τη γνωρίζω. Mm-hmm. Είναι ένας τέλεχος, ένας πολίτης θα έλεγα της Θεσσαλονίκης που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ έτσι.
0: Και δεν έχει προκαλέσει με δηλώσεις της.
2: Ναι, ούτε έχει χωθεί στα πολιτικά πάρα πολύ, στον κοινωνικό τομέα, στον δημιουργικό σύλλογο και σε μια κοινωνική δράση που είχε με ένα σύλλογο που είχε δημιουργήσει η ίδια για τους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν λόγω μιας προσωπικής ιστορίας που είχε οικογενειακής. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν μπορείς να πεις σχεδόν τίποτα εκτός από το ότι έχει επιλέξει να είναι ένα συγκεκριμένο κόμμα.
0: Πώς βλέπεις να το χειρίζεται η κυβέρνηση?
2: Κοίταξε λίγο, εντάξει.
0: Δεν μιλάω σαφέστατα σε αστυνομικό επίπεδο.
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για να έχουμε εξελίξεις στις έρευνες. Δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα γιατί δεν είναι και ο τομέας μου. Νομίζω όμως ότι η κυβέρνηση θα το έχει ψηλά στην ατζέντα της για το επόμενο διάστημα. Θεώρησα ότι κάποια στιγμή υπήρχαν και κάποιες σκέψεις, έτσι, πληροφορίες ότι μπορεί να έχουμε και γενικότερες πολιτικές εξελίξεις επί του θέματος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το στυλ του Κυριάκου Μητσοτάκη το να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα από, εννοώ πρώτες εκλογές από τρία γεγονότα.
1: Το είπε κιόλας χθες μιλώντας στο Liberal, Νίκο.
2: Έτσι. Και απλώς το θέμα νομίζω είναι ότι θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά πολιτικά, πιέζοντας κάποια κόμματα ή κάποιες περιπτώσεις προσωπικότητων που τέλος πάντων δεν έχουν τοποθετηθεί με τον τρόπο που επιθυμεί στο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και ένας τομέας από τον οποίο μπορεί να κερδίσει κατά κάποιο τρόπο πολιτικά, με την έννοια ότι το θέμα της ασφάλειας είναι ένα ζήτημα που ευαισθητοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους ψηφοφόρους πολιτικά, ο χώρος της κεντροδεξιάς και της παραδοσιακής δεξιάς, δηλαδή θα έλεγα, όπου ακριβώς είναι ένας χώρος όπου η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων, όχι τόσο πολύ λόγω ενστάσεών τους που έχουν πάνω στην αντιμετώπιση της δημοκρατίας ή πάνω στην αντιμετώπιση γενικά του θέματος της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, έχουν πάρει αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων που για διάφορους λόγους είτε δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές το 23, το 24 τη Νέα Δημοκρατία, είτε γενικώς στις δημοσιοποίησεις εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι. Είναι ένα λοιπόν αυτό.
0: Οπότε εκτιμάς ότι μπορεί να συσπυρώσει κάποια στελέχη του κόμματος η υπόθεση αυτή, η τραγική αυτή υπόθεση?
2: Στελέχη του κόμματος θεωρώ σίγουρα, ψηφοφόρους είναι το θέμα, θα μπορέσει να συσπυρώσει, γιατί τελικά ο καθένας επιλέγει το πώς θα ψηφίσει με διαφορετικό τρόπο. Ένα κομμάτι των ανθρώπων επιλέγει και για το πώς αισθάνεται ότι η κάθε κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα θέματα της ασφάλειας και της δημοκρατίας. Εντάξει, εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα, αλλά το θέμα είναι πόσο βαρύ θα είναι αυτό το σκεπτικό, γιατί συνήθως ο κόσμος ψηφίζει για την τέτοια.
1: Πάντως, Νίκο, το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό, ενώ θα περιμέναμε έτσι, να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο της καταδίκης και της συμπόνιας απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη μητέρα του με αυτόν τον τρόπο, είδαμε ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των κομμάτων. Πάλι είδαμε κάποια τζαρτζαρίσματα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Όλα αυτά συνέβησαν χθες.
2: Εντάξει, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Για να πω και την αλήθεια, υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις έτσι και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά έτσι έντονες και ίσως και πιο υπερβολικές, θα έλεγα, σε αυτή τη φάση. Εμένα αυτό ως πολίτης που ακολουθώ τα πολιτικά δρόμενα εδώ και καιρό και πέραν κομματικών ή πολιτικών επιλογών, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε όλη η κοινωνία και όλα τα πολιτικά κόμματα να βγουν έναν τρόπο να εκφραστούν συλλογικά και ενωτικά. Δυστυχώς δεν συμβαίνει. Γενικά υπήρχε μια καταδίκη, δηλαδή εδώ πρέπει να σταθούμε να μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Υπήρχε μια καταδίκη σχεδόν του συνόλου.
0: Και άμεσα μπορούμε να πούμε.
2: Και άμεσα, ναι. Χθες υπήρχαν και άνθρωποι του Πασόκ σε συγκέντρωση. Ήταν ο κ. Κουτροχίνας. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια τέτοια, έτσι, μια τέτοια αίσθηση ότι όλος ο κόσμος θέλει να το καταδικάσει αυτό. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι χρειάζεται και μια πιο... και μια ενδεχομένως κινητοποίηση της ίδιας της κοινωνίας πέραν κομμάτων για τέτοια ζητήματα, γιατί καλώς ή κακώς τώρα, παιδιά, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να χτυπήσει έναν οποιονδήποτε και νομίζω ότι πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει όλους μας, γιατί όπως είχε χάσει τη ζωή του ένας αθώος άνθρωπος, ο Θάνος Αξαβλιάν, πριν από το 1992, κάτι αντίστοιχο θα έλεγα ότι συνέβη και προχθές. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σταθούμε απέναντι.
1: Τώρα, για να φύγουμε λίγο από αυτό, εχθές τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιεύτηκε και μια συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στο Liberal. Ο Πρωθυπουργός, Νίκο, επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά την πρόθεση του να γίνουν οι κάλπες με τη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης και ουσιαστικά έτσι δείχνει με αυτή τη συνέντευξη και τον οδικό χάρτη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα διαβάζω και δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι στελεχώνονται και οι λίστες του κόμματος και μάλιστα αναμένεται να αξιοποιηθούν και πολλά στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιπεριφερειάρχες. Όλο αυτό θα αρχίσει να γίνεται γνωστό το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες.
2: Εντάξει, είναι μια σταθερή γραμμή που ακολουθεί εδώ και την προηγούμενη φορά το έχει εφαρμόσει και νομίζω θα το εφαρμόσει και τώρα. Κατά τη γνώμη μου είναι σωστή ορθή πολιτικά, δηλαδή με την έννοια ότι κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι και η τετραετία πρέπει να είναι κάτι που να τηρείται, όταν είναι αυτό δυνατό βέβαια, έτσι, όταν υπάρχουν και οι πλειοψηφίες. Και για λόγους θεσμικούς και για λόγους εκπαιδευτικούς θα έλεγα εγώ, γιατί πρέπει να μάθουμε και εμείς όλοι οι δημοσιολογούντες αλλά και ο κόσμος ότι εκλέγεται μια κυβέρνηση για 4 χρόνια και για 3 και για 2 και από την άλλη και από άποψη ουσίας, δηλαδή θεωρώ ότι ένα από τα πράγματα που επιλέγει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός είναι να έχει ένα διάστημα όπου μπορεί να κάνει πράγματα, δηλαδή θεωρώ ότι ένα από τους λόγους που πέραν από τους αμυγός κομματικούς, δηλαδή το ότι βλέπει, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει μια ακόμα κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν υπάρχει κάποιος που να τον αμφισβητεί, κάποιο κόμμα που να τον αμφισβητεί αυτή πολύ δραστικά. Πέραν από αυτούς τους λόγους υπάρχει και ο λόγος ότι έχω να κάνω πράγματα. Δηλαδή θεωρώ ότι στο μυαλό του παίζει και αυτό ένα ρόλο, με την έννοια ότι μέχρι την άνοιξη του 27 έχω προγραμματίσει να κάνω άλλα 5 πράγματα. Και αυτά, αν τα κάνω τώρα, ενδεχομένως να πάνε πίσω. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτά τα πράγματα Μάλιστα. στο μυαλό του, που αυτό βέβαια το αποτελέσματος κρίνεται και ο καθένας πώς βλέπει τη σχέση του με την πολιτική.
1: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα, την πρωινή κουβέντα. Ναι. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
1: Γεια σου, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Οικονόμου από την εφημερίδα Μακεδονία. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, πολλές χαρές και χαμόγελα. Η Άκυνθος, εντάξει, θυμάμαι όταν παίζαμε αυτό το παιχνίδι, εσύ το έπαιζες, όνομα ζώα, φυτά, πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν έπρεπε να γράψεις τη όνομα από ύψιλον, ήταν δυσέβρετο το όνομα από ύψιλον. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γίνεται μια προσπάθεια να μειωθούν τα πλαστικά και η χρήση των πλαστικών και εδώ στην Ελλάδα. Γενέθλια όμως ένας πολύ διάσημος ηθοποιός, καθώς γεννήθηκε σαν σήμερα στις 3 Ιουλίου του 1962, αναφέρομαι στον Tom Cruise. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο πάντως το Tom Cruise.
0: Πώς είναι κανονικά?
1: Του Thomas Mapathers. Mapathers. Ένα καλά και εμένα αν με λέγανε.
0: Και εγώ θα τα άλλαζα.
1: Mapathers, ναι, θα το άλλαζα.
0: Βαγγέλης Βανζέλ Mapathers.
1: Βέβαια, αυτό Mapathers. Συμβαίνει σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω εκεί από που κρατάει σκούφια του Tom Cruise τι σημαίνει το επίθετό του. Mm-hmm. Και σαν σήμερα το 1971 πέθανε ο τραγουδιστής των Doors, ο Jim Morrison. Και το 1969 ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones, Brian Jones. Λοιπόν, είναι 8 και 32, περνάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. 2-3-10-285-106, το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά. Δεν υπάρχουν προβλήματα με τη μετακίνησή σας. Όλοι οι δρόμοι είναι κατά πράσινη, είναι ανοιχτοί και ο περιφερειακός δεν έχει προβλήματα. Και η Καραμαλή και η Εγνατία. Και η Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η εικόνα της Τσιμισκή επίσης πολύ καλή. Κάποιες καθυστερήσεις βέβαια συναντάτε εσείς οι οποίοι κατεβαίνετε στην Μίκης Θοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε στην Εγνατία να βρείτε στον Βαρδάρη. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι κόκκινα. Και να πούμε βέβαια ότι σήμερα έχουμε και ένα νέο 24ωρο αποκλεισμό του περιφερειακού.
1: Από απόψε πάλι στις 11 το βράδυ θα έχουμε πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει μεταξύ των κόμβων Επταπηγείου και κόμβο 3 Ανδρείας και στα δύο ρεύματα πορείας. Για όσους σκοπεύετε βράδυ να κινηθείτε προς εκείνο το σημείο προς ανατολικά, στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος του Επταπηγείου, με τους οδηγούς να εκτρέπονται μέσω των οδών Ανθέων, Βενιζέλου, Ακροπόλεως, και προς δυτικά ο αποκλεισμός θα ισχύσει στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται μέσω της Κατσιμίδη και του οδικού δικτύου του κέντρου της πόλης. Είχαμε και ένα περιστατικό χθες στο flyover.
0: Ναι, ήταν το μεσημέρι χθες. Υπήρξε βέβαια και το απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο και μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Μία μεταλλική δοκός έπεσε κατά μήκος της περιφερειακής, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Το μακρύ αυτό αντικείμενο έπεσε πάνω σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με τον οδηγό ευτυχώς να είναι καλά στην υγεία του. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία άρχισε να διεξάγεται κανονικά. Τι να πω τώρα,
1: δηλαδή εκεί που οδηγείς από τύχη δεν είχαμε
0: και γίνονται
1: κάποιο
0: οι εργασίες για το flyover, να πέφτει ένα αντικείμενο, ας πούμε, που χρησιμοποιείται στις εργασίες.
1: Τώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αναφέρουν ότι από το σημείο πέρασε γερανοφόρο όχημα που χτύπησε τη δοκό, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Προφανώς ήταν ψηλό και χτύπησε το...
0: Ναι, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει,
1: ναι, δεν
0: τώρα,
1: τώρα.
0: Έτσι όπως το λες, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Έβλεπα ένα βιντεάκι πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, όπου υπήρχε ένα φορτηγό, έτσι, ένα μεγάλο όχημα, το οποίο ήταν πάνω στην Αττική Οδό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: ήτανε.
1: Στο Κηφισό.
0: Εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο δρόμο της Αθήνας, με τις ταμπέλες βέβαια αυτές τις μεγάλες πράσινες εκεί που υπάρχουν χαρακτηριστικές στους δρόμους της χώρας, πάει να περάσει και παίρνει μαζί του ένα κομμάτι της πινακίδας. Από πίσω από το όχημα ήταν ένα μηχανάκι, το οποίο βέβαια τα παιδιά τα οποία επέβαιναν στο μηχανάκι μετά από ελιγμούς, εν πάση περιπτώσει, δεν τραυματίστηκαν, και δεν προέκυψε βέβαια και κάποιο άλλο απρόοπτο, γιατί τώρα σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας να συμβαίνει κάτι τέτοιο, με τα αυτοκίνητα συνεχώς να κινούνται, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και αναρωτιέμαι βέβαια, αυτοί οι οποίοι οδηγούν αυτά τα μεγάλα οχήματα δεν ξέρουν, ας πούμε, τις δυνατότητες των δρόμων.
1: Το οδικού δικτύου που λόγω ύψους του οχήματος απαγορεύεται να περάσει, κυρίως όταν είναι κάτω από γέφυρες.
0: Και γιατί περνάνε.
1: Πράγματα. Τι να σε πω τώρα. Ναι. Και γιατί τρέχουν οι οδηγοί ενώ το όριο είναι άλλο.
0: Εχθές είχαμε και ένα άλλο απρόοπτο, βέβαια, θέλω να σου πω. Στο μετρό, στον σταθμό Βενιζέλου, θρηματίστηκε ένα τζάμι στην οροφή του σταθμού Βενιζέλου. Στο μετρό Θεσσαλονίκης, για προληπτικούς λόγους έκλεισαν οι κυλιόμενες σκάλες. Βρέθηκα και εγώ εκεί. Όντως ήταν κλειστές οι κυλιόμενες και οι επιβάτες του μετρό πήγαιναν από την άλλη είσοδο, κατέβαιναν τις σκάλες. Και αυτό τώρα ψάχνουν να βρουν για ποιο τρόπο και για ποιο λόγο θρηματίστηκε το τζάμι στην οροφή. Έχει αποκλειστεί σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο ο θρηματισμός να οφείλεται εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Εκτιμάται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην συνδεσμολογία μεταξύ των τμήματων στα τζάμια της οροφής. Υπάλληλοι της θέμα ενημέρωναν τους επιβάτες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά οι κυλιόμενες σκάλες έκλεισαν προληπτικά. Αυτά λοιπόν συνέβησαν χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας τώρα. Έχουμε τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, από το Κιλκής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε Παπά.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, κύριε Γερακαρίου. Το ευχαριστώ πολύ για την
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά. Έχουμε σήμερα στη Βουλή την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μελών πολλών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναδεικνύουμε τα θέματα της αστοχίας, της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δυστυχώς, 2 στα 3 έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο είναι εκτός στόχου και κάποια από αυτά απεντάχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι ενώ είχαμε μια τεράστια ευκαιρία ως χώρα να απορροφήσουμε πόρους και κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το οποίο ζούμε στην πραγματικότητα είναι οι πόροι αυτοί είναι να διατίθενται σε σκοπούς που δεν είναι αναπτυξιακοί, είτε να τους έχουμε χάσει οριστικά. Κάτι το οποίο, για το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Ήταν ίσως μια τελευταία ευκαιρία η χώρα μας να έχει μια αναπτυξιακή πορεία και πόροι σημαντικοί να διατεθούν σε αυτή, να αλλάξουμε το περίφημο παραγωγικό μοντέλο, αυτό το οποίο συζητάμε τόσα χρόνια. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και σε αυτό το κομμάτι έχει αποτύχει πολύ.
0: Βέβαια, κύριε Παπά, σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί προχθές, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και μια σχετική συνέντευξη τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη, την παραχώρηση. Οι αρμόδιοι τομεάρχες και ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος μίλησε εκ μέρους του τομέα. Η κυβέρνηση απορρίπτει αυτά τα επιχείρηματα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διάβαζα κάτι δηλώσεις του κύριου Παπαθανάση, ο οποίος έλεγε ότι η απορρόφηση προχωρά έτσι όπως θα έπρεπε και ότι δεν θα χαθούν αυτά τα κονδύλια.
2: Η κυβέρνηση απορρίπτει και το γεγονός ότι στη χώρα έχουμε ακρίβεια. Η κυβέρνηση απορρίπτει και το γεγονός ότι τα ενίκια είναι απλησίαστα. Ή ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών και των σωμάτων ασφαλείας δεν είναι μισθοί πείνας, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. 2 στα 3 έργα, το 66% δηλαδή των έργων, είναι εκτός στόχου. Είτε άλλαξε το έργο το οποίο αρχικά είχαμε ζητήσει να κάνουμε, περιορίστηκε δηλαδή σημαντικά, και είναι έργα τα οποία αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Έργα για την λειψιδρία, έργα για αναπτυξιακά τα οποία θα έπρεπε και θα δίναν μια νέα πνοή στη χώρα μας. Αυτά ή άλλαξαν χαρακτήρα και περιορίστηκε σημαντικά το έργο τους, και για την αναπηρία έχει πολλά τέτοια τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν υλοποιήθηκαν, ή τα απεντάξαν τελείως. Δηλαδή δεν θα γίνουν καθόλου. Οπότε, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, όσο και τελευταία στιγμή να προσπαθεί να απορροφήσει σε στόχους οι οποίοι μάλλον δεν έχουν κάποιον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά τα χρήματα, δυστυχώς η πραγματικότητα μιλά από μόνη της, και αυτό θα αναδείξουμε σήμερα στη Βουλή. Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση, να καταλάβουν ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε και πώς τελικά η ελληνική κυβέρνηση στέρισε την πραγματικότητα από την αγορά, από την επιχειρηματικότητα, από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, άλλον ένα σημαντικό πόρο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται μόνο για τους ολιγάρχες και για ένα πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού, ένα 10-15%, που ενδεχομένως.
0: Φαντάζομαι βέβαια ότι σήμερα θα ανέβουν ξανά οι τόνοι. Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα σας, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν τους έχει κατεβάσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έτσι υπάρχει μία κριτική και για τα υπόλοιπα ζητήματα και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να ενημερώνεται και από τον κύριο Γέρα Πετρίτη, έκανε και μία συνάντηση και με τον κύριο Δένδια και για τα ζητήματα της καθημερινότητας, βέβαια με πρώτο το θέμα της ακρίβειας. Προχθές ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε εκ νέου επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Είναι η πολλωστή φορά που ο κύριος Ανδρουλάκης καλεί τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής να δώσει εξηγήσεις για την ακρίβεια και για ποιο λόγο δεν έχουν αποτέλεσμα οι πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι η αντιπαράθεση θα είναι εφόλης της ύλης και σήμερα στη Βουλή, κύριε Παπά?
2: Κύριε Στολάκη, προφανώς πρέπει να αναδεικνύουμε καθημερινά το πιο πιεστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια, και η κυβέρνηση έχει αποτύχει και βλέπουμε πάλι να εφαρμόζει συνταγές οι οποίες είναι τουλάχιστον αναποτελεσματικές, αν όχι προσβλητικές για τους πολίτες. Δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία παρακαλετά με παρακάλια πάει στους επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και τους λέει: σας παρακαλώ να κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας για να κρατήσετε τις τιμές σταθερές για 2 μήνες κτλ. σοβαρά τώρα. Ένα συντεταγμένο κράτος αντί να βάλει κανόνες, αντί να πει ότι θα καταπολεμήσω την εσχροκέρδεια ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου, βάζοντας αυστηρότερα πρόστιμα, καταπολεμώντας τις ενδοομιλικές συναλλαγές, οι οποίες στην πραγματικότητα ένα προϊόν από την παραγωγή του μέχρι να πουληθεί στο ράφι περνάει από 6-7 ενδιάμεσες εταιρείες, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις εταιρείες που πουλάνε τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ, αυξάνοντας τεχνητά το κόστος των τροφίμων και έχοντας οδηγήσει τους Έλληνες πολίτες στο να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα το καταπολεμήσουμε αυτό με το να κάνουμε συμφωνίες κυρίων, υποτίθεται, πίσω από κλειστές αίθουσες. Σας παρακαλώ, κρατήστε τις τιμές για 2 μήνες μέχρι ενδεχομένως να δω αν θα πάω σε εκλογές ή όχι. Το ίδιο έκανε και με τις τράπεζες και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν μια τεράστια κερδοφορία και δεν αποδίδεται όπως στις υπόλοιπες χώρες το κέρδος αυτό στην κοινωνία. Οπότε όλα αυτά τα θέματα προφανώς θα τεθούν και θα τεθούν και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα λάθη τα οποία κάνει η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική, τις ολιγορίες τις οποίες δείχνει, ξεκινώντας από το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο πιαστήκαμε στον ύπνο, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορώντας την κυβέρνησή του, συνεχίζοντας την όλη αυτή νομοθέτηση για τη γαλάζια πατρίδα, πάλι πιανόμαστε στον ύπνο και σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Για το καλώδιο θα μας πει η κυβέρνηση, θα το ποντίσει τελικά. Ένα σημαντικό έργο, το οποίο δεν είναι ένα ελληνικό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και θα έπρεπε η Ευρώπη να τεθεί πρώτων ευθυνών της και να έρθει να υπερασπιστεί ένα έργο το οποίο χρηματοδοτεί για την δική της ανάπτυξη και τη δική της ασφάλεια. Και ακούμε και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τώρα, τον κύριο Πίστη, τον κύριο Στιακαντάρη, να μας λένε ότι δεν χρειάζεται να ποντιστεί το καλώδιο. Άρα στην πραγματικότητα μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρώπη και πρέπει να προχωρήσει. Καλούμε λοιπόν τα κόμματα, προφανώς την κυβέρνηση, η οποία δείχνει αυτή την τεράστια ολιγορία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, να μας πει: δεν θέλει να ποντιστεί το καλώδιο.
0: Κύριε Παπά, τώρα χθες ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, έδωσε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, μιλώντας για τις αποκλίσεις οι οποίες υπάρχουν στις μετρήσεις, στις έρευνες της κοινής γνώμης. Χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης, η οποία αποτυπώνει στην εκτίμηση ψήφου την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 30,4%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17,1% και το ΠΑΣΟΚ με 11,04%. Το δικό σας το σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις ποιο είναι? Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος σε αυτές τις αποκλίσεις, ζήτησε να υπάρξουν κανόνες λειτουργίας στις δημοσκοπήσεις και παράλληλα είπε ότι κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για αυτές.
2: Το δικό μου σχόλιο, κύριε Σπολάκη, είναι ότι είναι περίεργο τουλάχιστον να έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν μεγάλες αποκλίσεις από μία εβδομάδα στην άλλη, από μία μέρα στην άλλη, να εμφανίζονται διαφορές, για παράδειγμα, του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κ. Τσίπρα τη μία μέρα να είναι στο 2% και την άλλη μέρα μια άλλη δημοσκόπηση να εμφανίζεται διαφορά στο 12% ή στο 10%. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Ή επίσης βλέπουμε κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν με ταχύτητα στραπής. 3-4 μονάδες μέσα σε μία εβδομάδα. Όλο αυτό δείχνει ότι το κλίμα το πολιτικό είναι προφανώς πολύ ρευστό, ότι το δημοσκοπικό εργαλείο ενδεχομένως αστοχεί ή δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτή τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού την οποία βιώνουμε σήμερα. Ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εικόνα που θα έχει μέχρι που να φτάσουμε σε εκλογές. Δεν έχουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά στο παζλ όλο αυτό. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ καλύτερη πορεία στον κόσμο και θα έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και πολύ καλύτερα ποσοστά στις εκλογές. Αυτό το λέω όχι μόνο επειδή έχω μια καθημερινή επαφή με τους πολίτες.
0: Προβληματίζεστε όμως, φοβάστε μην παγιωθεί μια εικόνα, η εικόνα αυτή που θέλει το δικό σας το κόμμα, που σήμερα κοινοβουλευτικά βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διεκδικείται βέβαια την νίκη και την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, να παγιωθεί μία εικόνα που σας στέλνει στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση?
2: Βλέπω ότι προσπαθούν κάποια μέσα, προσπαθεί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του ΕΛΑΣ, που είναι δύο κόμματα τα οποία λειτουργούν ένα δίπολο στην πραγματικότητα, κάνουν μια άτυπη συνεργασία μεταξύ τους στο να δημιουργήσουν μια τέτοια εικόνα στον κόσμο, γιατί θέλουν να επαναφέρουν την Ελλάδα σε αυτό το σκηνικό του 2015, το οποίο είδαμε που οδήγησε την χώρα. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα περάσει και έλεγα πριν ότι η επικοινωνία που έχω εγώ με τον κόσμο, γιατί κυκλοφορώ καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, μιλάω στον κόσμο.
0: Αυτό είναι γεγονός.
2: Στα καταστήματα, στα καφέ, στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, ακούω για το ΠΑΣΟΚ μια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και ο κόσμος θέλει μια σοβαρή ρεαλιστική λύση για τη ζωή του και όχι ξανά να επενδύσει τα όνειρα και τις ελπίδες του είτε σε μια αποτυχημένη Νέα Δημοκρατία είτε σε ένα κόμμα το οποίο όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα έχει δείξει τι τελικά κάνει όταν Μάλιστα. έχει την εξουσία. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοβαρό γιωμένο κόμμα στην κοινωνία. Ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στο συνδικαλισμό, ρίζες στην αυτοδιοίκηση. Το δείχνει κάθε μέρα. Είχαμε τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η παράταξη που στήριξε το ΠΑΣΟΚ βγήκε δεύτερη από πέμπτη που ήταν την προηγούμενη φορά. Όλα αυτά δείχνουν μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε να απαντήσω και στην ερώτησή σας, όχι, δεν φοβάμαι. Θεωρώ το ΠΑΣΟΚ μπορεί επί ίσης ώρες να μπει στον αγώνα αυτό, να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και φυσικά τη νίκη. Γι' αυτό κατεβαίνουμε στις εκλογές. Δεν κατεβαίνουμε για να χάσουμε, ούτε για να αποτελέσουμε συμπληρωματική δύναμη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία αυτή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κιλκής. Ο κύριος Παπάς στις επόμενες εκλογές, να ξέρεις ότι ακούγεται ότι κλειδώνει για την Α' Θεσσαλονίκης. Θα είναι υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
1: Νομίζω ότι κυκλοφορεί αυτό που είπε και όλα και συνέχεια εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην Θεσσαλονίκη. Τοποθετείται οι ανακοινώσεις του είναι για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρεις, οι σύντροφοι του έχουν βγάλει και ένα παρατσούκλι. Mm-hmm. Τρεχαντήρι. Μα είναι παντού. Είναι σε όλες τις κομματικές εκδηλώσεις, σε όλες τις κομματικές δράσεις, σε όλες τις κοινωνικές δράσεις και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.
1: Μπράβο του, αφού έχει την δύναμη να το κάνει. Καλό είναι αυτό. Πάντως, παιδί μου, τους τελευταίους μήνες κινείται, δραστηριοποιείται περισσότερο στην Θεσσαλονίκη και όχι στην εκλογική του περιφέρεια. Προφανώς γι' αυτό που ανέφερες ότι θα είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης. Έχουμε λίγα λεπτά πριν πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά να πούμε ότι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του Υπουργείου των Λυκείων και ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Γούρος, ο γραμματέας της τομεακής οργάνωσης του ΚΚΕ στον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γούρε.
3: Δεν έχουμε γίνει ακόμα ο κύριος Γούρος. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου μάλλον με μπερδέψανε.
1: Ναι. Δεν πειράζει, κύριε Παπαγεωργίου. Ήσασταν ο επόμενος καλεσμένος, αλλά έγινε ένα μπέρδεμα μάλλον με τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλή
0: συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Δεν είμαστε πολύ καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά το θέμα είναι ότι θέλετε να κλείσω για να βγει ο κύριος Γούρο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Θα το ούτως ή άλλως και εσάς και τον κύριο Γούρο τον έχουμε για το ίδιο θέμα, για το περιστατικό το οποίο έχει πληγώσει τις τελευταίες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, τις τρομοκρατικές εγκληματικές ενέργειες που είχαμε στους δύο πολιτευτές και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε και μία κινητοποίηση από την ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η μητέρα της, η Βάγια η Νέστορα.
3: Αρχικά να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια της Αφροδίτης, στην Αφροδίτη. Είναι πολύ δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα όλα αυτά που συμβαίνουν και οφείλουμε πλέον όλοι, όχι μόνο να μένουμε στις καταδίκες, γιατί είδαμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα περιστατικά είναι συνεχόμενα. Δεν έγινε ξαφνικά χθες. Χθες όταν έγινε αυτό το περιστατικό, μιλάμε πλέον για μια δολοφονία, αλλά βλέπετε ότι ο φόβος, ο τραμπουκισμός, πείτε το όπως θέλετε, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και αυτές οι τακτικές είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσουν. Τι θα πει πετάω τρικάκια, τι θα πει βάζω βόμβες, τι θα πει πετάω μολότοφ, τι θα πει στέλνω απειλητικά μηνύματα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Διότι κάποιος πολίτης επιλέγει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και να υποστηρίξει ένα πολιτικό φορέα. Και θέλω να αναλογιστούν όσοι μας ακούνε τι θα γινότανε εάν μια κατάληψη, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι και το άσυλο στα πανεπιστήμια κατάργησε και τις καταλήψεις βράζει, και εκεί που υπήρχαν καταλήψεις γίνονται βιβλιοθήκες, και με το θέμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με τα προσφυγικά, εάν αυτές οι καταλήψεις ήταν από ακροδεξιούς. Εδώ τι λέμε εμείς, ότι από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι ακροδεξιά είτε είναι ακροαριστερά, mm-hmm. πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν, να λειτουργούν τέτοια σύνολα. Και εδώ πρέπει όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου πρώτο να καταδικάσουν, γιατί έχουμε δει ότι ούτε αυτό δεν έχει συμβεί από όλα τα κόμματα. Και κατά δεύτερον, να γίνουν πλέον όσα χρειάζονται για να σταματήσουμε. Και αυτό ξεκινάει, ξέρετε, και από τη ρητορική και από το λόγο. Πόσες φορές έχουμε γίνει αποδέκτες από κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο που χρησιμοποιούν σκληρές εκφράσεις. Δολοφόνοι, βιαστές, για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για στελέχη του κόμματος, ναι, της κυβέρνησης.
3: Αυτά είναι απαράδεκτα. Γιατί αυτά μετά είναι που οπλίζουν ουσιαστικά το χέρι να κάνει τις επόμενες πράξεις. Άρα ας αναλογιστούμε λίγο τι έχει συμβεί. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή η κόρη της επέλεξε να στηρίξει ένα κόμμα. Και να πούμε επιτέλους φτάνει πια.
1: Είχε πάντως, είχε κόσμο χθες η κινητοποίησή σας? Ήτανε συμβολική βέβαια της, η κινητοποίηση της ΟΝΕΔ.
3: Ήτανε συμβολική, ήταν ένα μήνυμα που πρέπει, όπως σας είπα, να φωνάξει όλη η κοινωνία. Δεν φοβόμαστε κανέναν, υπάρχει δημοκρατία, ναι να υπάρχουν διαφορετικά επιχειρήματα, ναι να υπάρχει αντίλογος. Όποιος ασχολείται με την πολιτική, το όφελος πρέπει να είναι προς την κοινωνία, γι' αυτό ασχολούμαστε, δεν είναι ούτε επάγγελμα η πολιτική, είναι γιατί μας αρέσει να προσφέρουμε, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, την περιοχή μας, τον συνάνθρωπό μας και ο κάθε ένας από τη δική του οπτική να προσπαθεί να συμφέρει σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σήμερα...
3: Είναι ακριβώς το λόγο, ότι δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε, δεν φοβόμαστε να βγούμε στον δρόμο, δεν φοβόμαστε να κάνουμε οποιαδήποτε εκδήλωση και δεν θα τρομοκρατηθεί κανένας και κανείς.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, βλέπουμε σήμερα ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι σε, η αστυνομία, την εμπιστευόμαστε, θα κάνει τη δουλειά της. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και όλους τους αρμόδιους να λένε ότι είναι θέμα χρόνου να συλληφθούν οι δράστες και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλες τις απαραίτητες συντονισμένες κινήσεις που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε βέβαια και τις εξελίξεις, κύριε Παπαγεωργίου, και σε αυτό το επίπεδο των ερευνών. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά οι αρχές στον εντοπισμό των δραστών και αυτό βέβαια νομίζω ότι ελπίζει και όλος ο κόσμος, θα έπρεπε να ελπίζει όλος ο κόσμος, να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, να διαλευκανθεί η υπόθεση και φυσικά να αποδοθούν και οι ευθύνες. Εσείς μάλιστα είχατε ένα κάλεσμα για μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα για μια συγκέντρωση την οποία εξαιτίας των γεγονότων βέβαια αναβάλλατε, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καταρχάς να πούμε και χρόνια πολλά γιατί είχε τα γενέθλιά του εκείνη.
0: Πολύχρονος.
3: Είχε τα γενέθλιά μου, είχα αποφασίσει να κάνω ένα κάλεσμα, αλλά όταν βλέπεις να συμβαίνουν τέτοια θλιβερά γεγονότα και οι επιθέσεις, γιατί από τη στιγμή που έγιναν οι επιθέσεις το ακύρωσα, θεωρώ και προς το Ζήση και προς τον Σάββατο Αναστασιάδη, προς το Ζήση τον Ιακίμοβιτς. Θεωρώ ότι δεν μπορεί μια πόλη να κάνει εκδηλώσεις και να γιορτάζει όταν βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει συνέστηση στην πολιτική και θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει απευθείας.
0: Μάλιστα.
3: Και το συζητάω καν δηλαδή αυτό.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει μπει στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων στις 9. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
5: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό Μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στο Ιπποκράτη νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα μαζί με ακόμη έναν ένικο της πολυκατοικίας. Με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», δεκάδες μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικό στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί τη σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, προχωράει η διεύθυνση τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπύριο και K8 Τριανδρία και στα δύο ρεύματα πορείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 9 και 10 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Είναι καλή κατάσταση εκεί έξω, δεν σταματάτε σχεδόν πουθενά. Στον περιφερειακό δεν υπάρχουν προβλήματα. Καθαρή και η Εγνατία, καθαρή και η Βασιλή Σόλγας και η Τσιμισκή και η παραλιακή Λεωφόρος Νίκης. Κάποιες καθυστερήσεις ωστόσο στη Μίκη Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο κατέβασμά της, στην κάθοδό της. Είναι τα γνωστά προβλήματα τις καθημερινές όταν βρισκόμαστε σε ώρες αιχμής. Τώρα όμως θα καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Σγούρο, τον γραμματέα της τομεακής οργάνωσης του ΚΚΕ του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Γερακαρίτου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά, μια χαρά.
0: Φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς τις εξελίξεις, αυτές οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν μετά και τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τις καταδικάσατε αυτές τις επιθέσεις από το ΚΚΕ.
1: Όπως πάντα καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες απαράδεκτες, εγκληματικές, και τη συγκεκριμένη ενέργεια εννοείται, και εκφράζουμε και από εδώ ξανά τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της κυρίας Νέστορα. Mm-hmm. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τις στοχεύσεις. Και εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα, κατά τη γνώμη μας.
2: Mm-hmm.
1: Πρώτον, ότι η κυβέρνηση με έναν άθλιο τρόπο, θα λέγαμε, τα βάζει όλα στο μπλέντερ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή βία, τρομοκρατία, δύο άκρα. Μέχρι χθες που ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης τους φοιτητικούς συλλόγους, που να θυμίσουμε ότι ψήφισαν 12.000 φοιτητές στην πόλη μας για αυτούς τους φοιτητικούς συλλόγους πριν ένα μήνα. Και εδώ υπάρχει πείρα ότι όποτε η κυβέρνηση σηκώνει τους τόνους για τέτοια ζητήματα, δυστυχώς έρχεται περισσότερη καταστολή και αντιλαϊκά μέτρα. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΑΠΘΙΤΑ, το οποίο το επικαλείται και η κυβέρνηση.
2: Mm-hmm.
1: Και τα χρόνια πλέον έχουν περάσει και υπάρχουν αποτελέσματα από όλη αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που είχε κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, μέσα αυτά τα χρόνια, τελικά περισσότεροι αυτοί οι φοιτητές έφαγαν πολύ ξύλο και χημικά. Πολλοί φοιτητές διέκοψαν τις εξεταστικές τους περιόδους διότι έτρωγαν χημικά και κρότου λάμψης ό,τι σου έδιναν μαθήματα. Άσχετοι φοιτητές με όλα αυτά τα περιστατικά και κυρίως και πέρασε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι σπουδές του ΑΠΘΙΤΑ δεν αναβαθμίστηκαν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εστιών που ξέρετε πολύ καλά, είστε ρεπόρτερ του δρόμου, το γνωρίζω, σε τι άθλια κατάσταση βρίσκονται. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Είναι πολύ επιλεκτική η ευαισθησία της κυβέρνησης δυστυχώς στη βία. Πριν τρεις μέρες βγήκε η απόφαση για τη φασιστική οργάνωση ΕΝΕΦ εδώ στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη.

0: πόσο επικίνδυνη είναι η αναπαραγωγή της θεωρίας των δύο άκρων. Ότι τότε, το 2021, 5η 30 του Σεπτέμβριου, ο κύριος Συρίγος, υπουργός της κυβέρνησης, μιλούσε για βία και από τις δύο πλευρές και από τα δύο άκρα. Και τρεις μέρες μετά, 3 Οκτώβρη, είχαμε αυτή τη δολοφονική επίθεση. Και επειδή ο κύριος Χρυστοχοίδης είναι και στην πόλη μας και μιλάει εύκολα για συλλήψεις κτλ., να θυμίσω και κάτι άλλο. Ένα χρόνο πριν έχει καταγγείλει το ΚΚΕ επίθεση σε μέλος της ΚΝΕ που πήγαινε στο σπίτι του το βράδυ, στην Περεβού, στην Τούμπα, στην περιοχή που έγιναν και δολοφονικές αυτές επιθέσεις οι προχθεσινές. Και στη συνέχεια, τρεις μέρες μετά, έγινε επίθεση με φωτιά στο περίπτερο του ΚΚΕ στην Τούμπα, επίσης στην ίδια περιοχή. Έχουμε καταθέσει βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία συγκεκριμένα για φασιστική οργάνωση η οποία έδρασε, και δεν υπάρχει ούτε μία σύλληψη προσαγωγή. Τα λέω όλα αυτά για να συνειδητοποιηθεί ότι όποιος παίρνει ανέμους των δύο άκρων θα θερίζει θύελλες τέτοιων γεγονότων. Δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ευαισθησία.
1: Δηλαδή, εννοείται, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι επιλεκτικά η αστυνομία χειρίζεται κάποιες υποθέσεις.
0: Είναι επιλεκτική ευαισθησία, τουλάχιστον της κυβέρνησης. Τώρα, για την αστυνομία, σας απολογηθεί και ο Χρυστοχοίδης που είναι και στην πόλη μας. Mm-hmm. Είναι τουλάχιστον επιλεκτική ευαισθησία και πρέπει να δημιουργηθούν ερωτηματικά σε αυτούς που μας ακούν και στο λαό μας και κυρίως να επαγρυπνούμε. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές η αξιοποίηση αυτών των γεγονότων μαθηματικά προετοιμάζει το έδαφος για ένταση της καταστολής, ειδικά αν θέλετε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και μεγάλης λαϊκής δυσαρέσκειας για την ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματα, δεν είναι απίθανο να αξιοποιηθούν και έτσι όλες αυτές οι φράσεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σήμερα.
2: Μάλιστα, βέβαια αναμένουμε και τις εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κύριε Σγούρε. Όπως είπατε και εσείς, είπαμε και εμείς νωρίτερα, ο κύριος Χρυσοχοίδης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχει σε αυτές τις συσκέψεις με τα ηγετικά στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, αυτές οι εξελίξεις βέβαια και οι αντιδράσεις των κομμάτων, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολό τους καταδίκασαν τις επιθέσεις αυτές που είχαν ως αποτέλεσμα το να χάσει τη ζωή της μια αθώα γυναίκα, πολλώνουν περισσότερο το κλίμα σε μια έτσι περίοδο όπου υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση και εσείς ως ΚΚΕ ασκείτε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε όμως στην κυβέρνηση.
0: Ναι, εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι δυστυχώς θα αξιοποιήσουν τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, στο βωμό της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός ψεύτικου διπόλου καταρχάς ανάμεσα στην κυβέρνηση και πιθανά στο κόμμα του κ. Τσίπρα, που είναι πολύ δοκιμασμένος από το ίδιο το σύστημα και έχει παίξει πολύ καλά το ρόλο του, και στο βωμό της προσπάθειας διαμόρφωσης ενός κλίματος ανάγκης σταθερότητας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σταθερότητα που χρειάζεται ο λαός μας. Γιατί η σταθερότητα της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων που συμφωνούν σε όλα τα βασικά σημαίνει συνέχεια της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, σημαίνει να στέλνουμε φρεγάτες στον Ορμούς και να δαπανάμε τεράστια ποσά εκατομμυρίων ευρώ, σημαίνει να συνεχιστεί αυτή η φορολογιστική πολιτική, σημαίνει η σταθερότητα αυτή αύξηση των ενοικίων, μεγάλη ακρίβεια. Ενώ η σταθερότητα που χρειάζεται ο λαός είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι είδους σταθερότητα έζησε ο λαός της Λιτής, του Δερβενίου, προχθές, που είδε περιουσίες τους να καίγονται και είδε και δύο συμπολίτες του να πεθαίνουν τραγικά μέσα στις φλόγες της πυρκαγιάς. Και υπάρχουν πολλές καταγγελίες από εκεί από τους κατοίκους, διότι κάνουμε πολλές περιοδίες αυτή την περίοδο στην περιοχή, ότι και τα μέσα ήταν λίγα και άργησαν και καθυστέρησαν να έρθουν λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 7-1 αέρια είχαν σηκωθεί, κύριε Σγούρε.
0: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για καθυστέρηση των εναέριων μέσων. Για λίγα μέσα τα οποία ήρθαν επιτόπια πεζά και με οχήματα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά της πυρκαγιάς. Και είναι δεδομένη υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στην περιοχή μας, με καταγγελίες των ίδιων των πυροσβεστών. Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι σταθερότητα για τους κατοίκους. Σταθερότητα, για παράδειγμα, για το λαό είναι η ενίσχυση της πυροσβεστικής και των μέτρων πυροπροστασίας. Σταθερότητα για το λαό είναι να έχει σταθερό νίκη, χαμηλό. Να μπορεί να το πληρώσει με το μισθό του. Σταθερότητα είναι να αυξάνονται σταθερά οι μισθοί και να μπορούν να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες που είναι αναγκαίες σήμερα. Σταθερότητα θα ήταν να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, προκειμένου να μπορεί ο λαός μας να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή είναι η σταθερότητα.

0: υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να την προσφέρουν. Μπορεί να την προσφέρει ο αγώνας, η διεκδίκηση και η ενίσχυση του ΚΚΕ, που για μας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ελπίζει ο λαός σε καλύτερες μέρες.
1: Κύριε Σγούρη, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στο θέμα των ενοικίων κατά την τοποθέτησή σας και επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, όπου τελικά δεν συζητήθηκε το θέμα το στεγαστικό, αλλά μόνο η κοινωνική πολιτική, πώς θα μπορούσε να, με ποιες πολιτικές θα μπορούσαν να μειωθούν τα ενοίκια?
0: Κοιτάξτε, για να...
1: Γιατί εγώ έχω ένα σπίτι, θέλω να είμαι πολύ απλή συνήθως στη σκέψη μου, γιατί φαντάζομαι έτσι σκέφτεται και ο κόσμος. Έχω ένα σπίτι, πώς μπορεί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Γούρος, να με υποχρεώσει εγώ να έχω χαμηλό το ενοίκιό μου στην ιδιωτική μου περιουσία? Καταρχάς να πω ότι και εγώ νοικιάστρια είμαι, νοικιάζω.
0: Όπως όλοι μας, έτσι είναι ακριβώς. Για να μπορέσει να αναπνεύσει ο λαός το ζήτημα της στέγασης, πρέπει να χτυπηθεί η πραγματική αιτία του προβλήματος, που είναι ότι η στέγη αυτή τη στιγμή είναι εμπόρευμα. Ένα ακριβό εμπόρευμα, το οποίο μπαίνει σε πληστηριασμό. Γιατί για το ενίκιο το δικό σας, είναι στον πληστηριασμό και τα Airbnb των κατοικιών του διπλανού ορόφου, είναι και τα εισόδηματα των τουριστών, διότι αυτά τα αποτελέσματα έχει η δημιουργία της Θεσσαλονίκης ως τουριστικό κόμβο και το καθεξής. Εμείς λέμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν και να χτυπήσουν αυτή την αιτία. Δηλαδή να ανασυσταθεί ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργήσει εργατικές κοινωνικές κατοικίες πλατιά για τους εργαζόμενους, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σπίτια τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες τους, να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές εστίες, να καταργηθεί ο ένφια, να σταματήσουν ο πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών που συνεχίζουν και βγαίνουν στο σφυρί κατά χιλιάδες. 11.500 είναι οι κατοικίες που θα βγουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα στην περιοχή μας. Αυτά είναι κάποια άμεσα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν συγκεκριμένη ανακούφιση σε όλους μας που ζούμε με αυτό το πρόβλημα στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας.
1: Ωραία, κύριε Σγούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γούρος από το ΚΚΕ. Να πούμε ότι υπάρχει μία είδηση για έναν 17χρονο στο Χαλάνδρη, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Είναι ένα σοβαρό ατύχημα. Ο ανήλικος έπεσε λοιπόν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου που διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε στο κενό από τον όροφο, από τον πρώτο όροφο, στις 5 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ενώ από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο 17χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM 100. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μήνυματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης μας στέλνετε μηνύματα στα social media. Μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είναι πλούσια η ειδησιογραφία, όπως είπαμε, και σήμερα έχουμε εξελίξεις σε αρκετά επίπεδα. Να πάμε λίγο σε χρηστικές ειδήσεις πριν περάσουμε στους επόμενους καλεσμένους μας. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει το νέο πρόγραμμα διαγραμμίσεων του Δήμου για τον μήνα Ιούλιο. Την ερχόμενη Κυριακή θα υπάρχουν διαγραμμίσεις, επομένως να το γνωρίζετε ότι όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί, στην Ιασονίδου, Εθνικής Αμήνης και στην διπλή διαχωριστική γραμμή. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου Ιασονίδου Αριανού Χριστοπούλου, συνεχίζονται την Τρίτη, την Τετάρτη, στην Αμβροσίου Πλάτωνος Φιλίππου Αμίντα, την Πέμπτη. Κάθε μέρα θα έχουμε διαγραμμίσεις, θα έχουμε εργασίες στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, και εφόσον είμαστε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, θέλω να πάμε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο το υπογράφεις εσύ, καθώς το δημοσιεύεις στη Βόρεια. Ένα ενεργό σχολικό κτίριο αναμένεται να γίνει κοινωνικές κατοικίες με πρωτοβουλία του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Είναι το σχολικό κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Μιτσάκη. Εκεί στο παρελθόν στεγάζονταν το 16ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο, να πούμε, ότι έχει μετεγκατασταθεί σε νέο κτίσμα στο ίδιο σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο. Είναι ανενεργό. Δεν μπορεί να ξαναγίνει σχολείο το συγκεκριμένο κτίριο, καθώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, κυρίως για τις σχολικές αυλές. Οπότε είναι ένα κουφάρι, με λίγα λόγια. Ο Δήμος σχεδιάζει αυτό το κτίριο να μετατραπεί σε κοινωνικές κατοικίες. Εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθούν περίπου 20 διαμερίσματα, τα οποία θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες με χαμηλό ενίκιο. Βέβαια, είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκινάει τώρα να υλοποιείται, γιατί αρχικά ο χώρος θα πρέπει να αλλάξει χρήση, γιατί είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος σχολείου. Θα πρέπει να γίνει η αλλαγή της χρήσης, έπειτα να βρεθεί η χρηματοδότηση. Ήδη ξεκίνησαν να γίνονται κάποιες μελέτες. Είναι ένας τρόπος να στηριχθεί, ένα από τα μέτρα που προωθεί η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη για την αντιμετώπιση του ουσιαστικού προβλήματος.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, στην οποία έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Και να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι ο Δήμος ήταν και ο πρώτος Δήμος σε όλη τη χώρα ο οποίος άνοιξε διαμερίσματα μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα σε ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, προκειμένου είτε να φιλοξενηθούν με χαμηλή μίσθωση, με χαμηλό ενίκιο, είτε κάποιοι δωρεάν.
1: Νωρίτερα θυμάσαι που λέγαμε λίγο για το flyover και το περιστατικό που έγινε με τη μεταλλική δοκό. Είχαμε μία σύλληψη. Πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγόταν στο Ιώτα έχει φορτηγό του και ενώ κινούνταν στην εσωτερική περιφερειακή οδό, προσέκρουσε με τη δαγκάνα του οχήματος στα σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της γέφυρας πανοράματος, με αποτέλεσμα την πτώση των δοκαριών στο οδόστρωμα και την πρόκληση που είχαμε υλικών ζημιών. Ο 29χρονος είχε εγκαταλείψει το χώρο του ατυχήματος, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από την αστυνομία.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα. Μας ήρθε η ενημέρωση από την αίθουσα σύνταξης. Υπάρχει ένας άνθρωπος με πατερίτσες, κρατώντας και μία σακούλα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αν δεν κάνω λάθος, μετά τον κόμβο Αλεξάνδρειας προς την Βέρεια. Είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο και για τους οδηγούς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Στέλιο Κυριακού, ο οποίος είναι εκεί στο σημείο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και λίγο καθυστερημένα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Όσο καλός βέβαια μπορεί να είναι αυτός ο μήνας με τον τρόπο που ξεκίνησε.
2: Καλώς από τα συμβάντα που ακούμε, οικοδομές πέφτουν, φωτιές, νεκροί, καταποντισμοί, πλημμύρες.
0: Συνάδελφος πρώην οικονολήπτης στο Μέγκα ο Στέλιος.
2: Είπαμε ότι μας αγκαλιάζει ο Θεός, αλλά και πού ξεχνιέται και πάει και κάπου αλλού.
0: Τώρα, Στέλιο, εσύ βρίσκεσαι στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι.
0: Πες μας λίγο τι έχει γίνει.
2: Κατευθύνομαι προς τη Βέρεια.
0: Ναι.
2: Λίγο μετά τα έργα της αφίδρομης κίνησης που υπάρχει στην Εγνατία Οδό, μετά τον κόμπο της Αλεξάνδρειας, πάντα προς τη Βέρεια από Θεσσαλονίκη, υπάρχει κάποιος άνθρωπος στα 100 μέτρα περίπου μετά τα έργα, ο οποίος κάθεται στη μέση της λωρίδας ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποια αναπηρία, γιατί είδα δύο πατηρίτες που ήταν στο δάπεδο κάτω με μία σακούλα. Έχω σταματήσει εγώ λίγο πριν τον άνθρωπο, καμιά δεκαριά μέτρα με τα λάρμ, να μην πέσει κάποιος επάνω. Ενημέρωσα τροχέα, ενημέρωσα Εγνατία Οδό, ήδη έχει καταφτάσει το όχημα της Εγνατίας Οδού.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι βλέπω έρχεται και το περιπολικό. Θα αποχωρήσω εγώ από το σημείο, με αποτέλεσμα μεγάλη προσοχή, γιατί ο άνθρωπος είναι στη μέση ακριβώς της ΛΕΑ.
0: Ναι.
2: Μετά τα έργα του κόμπου της Αλεξάνδρειας που κάνουμε.
0: Με κατεύθυνση προς Βέρεια, έτσι.
2: Προς τη Βέρεια.
0: Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, όπως μας λέει και ο Στέλιος. Στέλιος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι απότομο το σημείο, γιατί
0: ναι.
2: Με το που βγαίνεις από τα έργα, τα φορτηγά κάνουν εντελώς δεξιά για να δώσουν κυκλοφορία στα αυτοκίνητα που εγκλωβίζονται από πίσω.
1: Να.
2: Ο άνθρωπος είναι στη μέση της ΛΕΑΣ και αναγκαστικά τώρα τα φορτηγά από εκεί που βγαίνουν δεξιά, τελείως δεξιά, ξαναμπαίνουν στην δεξιά λωρίδα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τους οδηγούς που μας ακούνε. Στέλιο, ευχαριστούμε.
2: Καλό πρωινό.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την άμεση έτσι, ενημέρωση και ανταπόκριση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή όπως είπαμε. Άνθρωπος με πατερίτσες κρατά μία σακούλα. Είναι στην ΛΕΑ μετά τον κόμβο Αλεξάνδρειας προς την Βέρεια. Είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο και για τους οδηγούς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με την εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου, και για την επόμενη μισή ώρα θα είμαστε μαζί. Έχουμε μία έκτακτη αστυνομική είδηση. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, συνελήφθη ο Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία. Η σύλληψή του έγινε χθες το μεσημέρι από τις αστυνομικές αρχές. Ο 50χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία της 49χρονης συζύγου του ότι της άσκησε σωματική βία. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Ο συλληφθής όμως αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο. Φέρεται ο Λιμενάρχης να φέρει τον βαθμό του πλοιάρχου από σοή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, αυτή η εξέλιξη. Πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε λίγο με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία, όπως είπαμε, επικεντρώνεται σε αυτές τις επιθέσεις που δέχτηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τις επιθέσεις τις οποίες καταδίκασε και ο επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Γρακαρίτου.
1: Κύριε Χουρδάκη, πώς είστε?
2: Είμαι καλά, με πετυχαίνετε στη Βουλή. Έχουμε την διάσκεψη για την επιλογή του Προέδρου για τον Άριο Πάγο.
1: Ναι, και έχετε και πλούσιο πρόγραμμα και σήμερα, και εμείς καθυστερήσαμε γιατί είχαμε μιλήσει για να βγούμε νωρίτερα, αλλά δυστυχώς αυτές οι εξελίξεις και η ειδησιογραφία, ξέρετε.
2: 10 η ώρα είναι και η συζήτηση για την επίκαιρη περιόδο που έχει καταθέσει εδώ και εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ. Και από τη συχνότητα σας θέλω να πω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι επίκαιρες επερωτήσεις και βουλευτών που έχω κάνει εγώ δύο, και πολιτικών κομμάτων όπως αυτή του ΠΑΣΟΚ και μία του ΣΥΡΙΖΑ που εκκρεμεί, χρειάζεται να περάσουν εβδομάδες και μήνες για να συζητηθούν, και μόνο όταν θελήσει, δεήσει και εδώ στην άδεια ο Υπουργός. Ενώ θα έπρεπε η Βουλή αυτά να τα προγραμματίζει σε πολύ σφιχτότερο και εγκύτερο χρονικό διάστημα.
1: Τώρα, κύριε Χουρδάκη, έχει προκύψει και μία πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο των επιθέσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει λίγο αυτά τα οποία δηλώνονται από τα κόμματα, και αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
2: Να αναφέρεστε στην αντιπαράθεση που είχαμε πέσει στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ξαντοπούλου, με αφορμή πρωινές δηλώσεις της χθες.
1: Αναφέρομαι και στις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που κατήγγυλαν κάποιες δηλώσεις,
2: ναι,
1: στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η βία φέρνει βία. Όποιος δείχνει έστω και την ελάχιστη ανοχή στη βία ή κλείνει το μάτι σε τέτοια περιστατικά, σίγουρα δεν εξυπηρετεί το κομμάτι που θέλουμε όλοι, δηλαδή το να εξαλειφθεί πλήρως. Από εκεί και πέρα, άκουσα προσεκτικά σε επικυρία Κωνσταντοπούλου για πιθανή εμπλοκή άλλων, ότι το χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, σαφώς και το χρησιμοποιεί. Αλλά το να κάνουμε τέτοια νοηματικά πράγματα και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να ξεπλένουμε μια δολοφονία, έχει κατά τη δική μου γνώμη και σαν πολίτης και σαν βουλευτής τεράστια απόσταση. Το συμπέρασμα είναι ότι η βία δεν χωράει ούτε στην πολιτική ζωή ούτε στην κοινωνική ζωή της χώρας, δεν γίνεται ανεκτή ούτε στο ελάχιστο, και κανένας δεν πρέπει να βρίσκει τρόπο να τη δικαιολογεί, είτε αυτό βολεύει, είτε εξυπηρετεί, είτε νομίζει ότι εξυπηρετεί το πολιτικό του συμφέρον. Το μικροπολιτικό συμφέρον είναι πολύ λιγότερο έως ανύπαρκτο σε σχέση με τον τραυματισμό, πόσο δε μάλλον τον θάνατο ενός αθώου πολίτη.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χουρδάκη, εσείς πήρατε μία απόφαση τις προηγούμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί βέβαια η παραίτησή σας από την θέση του εκπροσώπου τύπου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη. Τα προηγούμενα 24 ώρα αποχωρήσατε όμως και από το ίδιο το κόμμα και είστε ανεξάρτητος και με τη βούλα πλέον.
2: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα 24 ώρα ανακοίνωσα αυτή την απόφαση, κύριε Στολάκη. Την είχα πάρει αρκετό καιρό πριν, ή ζημωνόταν αρκετό καιρό πριν, και αυτό φαίνεται και στην ανακοίνωση που έκανα. Δεν ξεκίνησε ούτε αποτέλεσε αιτιώτης κάποιο μεμονωμένο γεγονός, επειδή αρκετοί πήγαν να το συνδέσουν και με την έτερη αποχώρηση μια μέρα πριν της κυρίας Τζάκρη. Υποθέτω ότι έμεσα με ρωτάτε τι οδήγησε σε αυτό και θα σας απαντήσω. Υπήρχαν παρόλες τις πολύ καλές προθέσεις, υπήρχε ένα έλλειμμα, αν θέλετε, σε σημαντικά θέματα, κατά τη δική μου γνώμη και κάποιες άλλες αστοχίες,
1: ναι,
2: που με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος μου και η θέση μου στο συγκεκριμένο κόμμα δεν εξυπηρετούσε ούτε το κόμμα, ούτε με άφηνε να μπορώ να κοιμάμαι ήσυχο.
1: Μάλιστα, τώρα εσείς αποχωρήσατε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, η κυρία Τζάκρη, ας πούμε, είπε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη πρόσκληση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση που είχε μαζί με τον κύριο Κασελάκη στην τηλεοπτική εκπομπή του Προέδρου των Δημοκρατών. Δεν ξέρω εάν και εσάς αυτό το περιστατικό, αυτή η επιλογή Κασελάκη, ήταν εκείνη ουσιαστικά που σας οδήγησε εκτός κόμματος.
2: Στο Λάκη δεν ξέρω αν το κάνατε συνειδητά, αλλά τα είπατε όλα στην ερώτησή σας. Δηλαδή είπατε το κόμμα Κασελάκη. Εμένα ήδη με ενοχλεί το ότι δεν έχουμε καταφέρει τόσο καιρό μετά να το κόμμα Κασελάκη να είχε όνομα και να είναι το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Και σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι υπήρξε μια απόφαση χωρίς να ερωτηθούν οι βουλευτές για μετονομασία. Είπατε επίσης για την επιλογή Γεωργιάδη. Αυτή η επιλογή Γεωργιάδη, για αυτή την επιλογή Γεωργιάδη, δεν είχε ερωτηθεί κανένας, ούτε ο τομέας υγείας, ούτε εγώ που είμαι ο μοναδικός, αν θέλετε, βουλευτής από το χώρο της υγείας, καθηγητής στην ιατρική, και ενδεχομένως θα είχα μια προφανώς και με ενόχλησε και εμένα. Δεν θα το χαρακτηρίσω ως σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι, αλλά προσθέθηκε και αυτό, αν θέλετε, επιτάχυνε τα γεγονότα. Και χωρίς αυτό όμως είμαι βέβαιος ότι εγώ θα έφτανα σε αυτή την απόφαση λίγα συντόμως.
1: Μάλιστα. Τώρα, η απόφαση...
2: Ήταν όμως μια ατυχής επιλογή, πρέπει να το πούμε. Η συνέντευξη, γιατί περί συνέντευξης πρόκειται, δεν ήταν καθόλου debate, ούτε χρήση επιχειρημάτων. Αν ήταν τέτοια, καλά κάνεις και φέρνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Όταν όμως αντί να του παραθέτεις γεγονότα, τον αφήνεις στην πράξη να διαφημίσει αυτά που κατά τη γνώμη του καλώς έχουν γίνει, δεν θα μιλήσω για ξέπλυμα, αλλά θα μιλήσω για βελτίωση, αν θέλετε, της δημοφιλίας σου. Αυτό δεν ήταν μια καλή πολιτική κίνηση, ούτε επικοινωνιακή. Δεν ενόχλησε μόνο εμένα, επειδή μιλάω με τη βάση των Δημοκρατών. Ενόχλησε και πάρα πολλούς και αποχώρησαν και πάρα πολλοί, απλώς χωρίς την πανοκρουσία.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι σηματοδοτεί αυτή η αποχώρηση από τους Δημοκράτες για τον Μιχάλη Χουρδάκη?
2: Στο Λάκη τα σενάρια είναι δύο και είναι πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
2: Ή μέχρι την ημερομηνία ορισμού των εκλογών ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο βουλευτής Άνθρωπος Θεσσαλονίκης, θα ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, διότι ως ανεκάτητος δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
2: Ή δεν θα ενταχθεί και θα γυρίσει και επίσημα πια τις ακαδημαϊκές του...
1: Καλά, δεν τις αφήσατε ποτέ και αυτές τις υποχρεώσεις. Κανονικά στο πανεπιστήμιο πηγαίνετε.
2: Και σήμερα 4 η ώρα έχουμε και εξετάσεις στο πανεπιστήμιο που ελπίζω να τις προλάβω. Ναι, άρα θέλω να σας πω, εγώ έχω και τα δύο σενάρια.
1: Σε ό,τι αφορά το πρώτο σενάριο, έχετε κάνει κάποια συζήτηση, κύριε Χουρδάκη, με κάποιο κόμμα?
2: Δεν έχω κάνει συγκεκριμένη.
1: Βολιδοσκοπήστε, έχετε δεχθεί κάποια πρόταση? Γιατί όλοι ανεξάρτητοι έτσι δέχονται κάποιες προτάσεις.
2: Πιθανολογώ ότι ισχύει και για άλλους. Υπάρχει την τελευταία εβδομάδα που είδαν ότι ανεξαρτοποιήθηκα και απεχώρησα από τους Δημοκράτες μια κινητικότητα. Δεν έχω συναντήσει κανέναν, δεν έχω
1: δεχτεί
2: με κανέναν. Σαφώς και επειδή πολλοί με ρωτάνε, θα πάω στον Τζίπρα, θα πάω στην Ελλάση, οτιδήποτε άλλο. Να σας το πω, κύριε Σολά, κύριε Γεργαρίτα, το σημείο τάθος, δεν θα πάω στον Τζίπρα, δεν θα πάω στην Ελλάση, δεν μιλάω με αυτούς. Δεν θεωρώ, ακόμα και αν δημοσκοπικά, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν δεύτερος. Όλος δεν θεωρώ ότι θα είναι μια καλή επιλογή.
1: Εντάξει, δεν μας λέτε πού θα πάτε, μας λέτε ποιον αποκλείεται. Κάτι είναι και αυτό, κύριε Χουρδάκη.
2: Από το Λότελα πήρατε μια πληροφορία.
1: Έτσι. Και δια της ατόπου θα αποκλείσουμε και εμείς κάποιους άλλους για να καταλήξουμε σε αυτούς με τους οποίους θα μπορούσατε ενδεχομένως να συζητήσετε.
2: Εάν ίσχυε το πρώτο σενάριο.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χουρδάκη.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Είμαστε ούτως ή άλλως. Πόσους μήνες έχουν μείνει.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Άνοιξη. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε, γιατί και εσύ μου βάζεις σενάρια τώρα. Περίμενε. Και εσύ σαν το χουρδάκι μου βάζεις σενάρια.
0: Αν, λέει την άνοιξη.
1: Αν πάω σε κάποιο κόμμα, αποκλείω αυτό. Αν όμως επιστρέψω στις ακαδημαϊκές μου υποχρεώσεις, και εσύ μου βάζεις σενάρια τώρα. Αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή με τη λήξη της θητείας στην άνοιξη. Αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα. Mm-hmm. Αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα από το νωρίτερα.
0: Αν γίνουν νωρίτερα, έχουμε τώρα 3 μήνες. Δεν φτάνει.
1: Ξέρεις αυτό τι μου θυμίζει το αν και αν στα ρεπορτάζ που διαβάζω στο μυαλό του τάδε πολιτικού. Πώς γίνεται, ανθρωπέ μου, να είσαι στο μυαλό του τάδε πολιτικού.
0: Οι δημοσιογράφοι παντού μπαίνουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε πάω κάπου όμως για να περάσουμε καλά, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο γίνεται στην Θέρμη. Mm-hmm. Ο κύριος Γιώργος Αγγελού, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Θέρμης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθώς σήμερα έχουμε το μεγάλο αντάμωμα εκεί στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, το 5ο αντάμωμα συλλόγων της Θέρμης, μια εκδήλωση η οποία πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγέλου.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κυρία Γιαρακαρίτου.
1: Πώς είστε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη σημερινή βραδιά.
0: Να φανταστούμε ότι σας βρίσκουμε στο φράγμα της Θέρμης όπου θα γίνει το...
2: Είμαι λίγο κάτω από το φράγμα, γιατί σας περίμενα να πάρετε τηλέφωνο, γιατί στο φράγμα δεν έχει καλό σήμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να μπορέσω να σας μιλήσω. Αν είστε όσοι το έχετε επισκεφτεί, ξέρετε ότι εκεί, επειδή είναι λίγο ο χώρος περίεργος, δεν μπορεί να πιάσει καλά το κινητό. Λοιπόν, 9 η ώρα λοιπόν το βράδυ, mm-hmm. Διοργανώνουμε το 5ο διαδοχικό αντάμωμα όλων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας, από τους κεντρικούς μεγάλους συλλόγους της Θέρμης, μέχρι και το πιο ακριτικό του Λιβαδίου, της Περιστεράς, του Αγίου Αντωνίου, του Σχολαρίου, για να δείξουμε το πολιτιστικό μας προϊόν, την πίστη μας, την αγάπη μας, την παράδοση, και σας περιμένουμε όλους μαζί να διασκεδάσουμε. Η ορχήστρα μας είναι το Σαλονικιώτικο Τακίμι, να παρουσιάσουμε λίγο τους χορούς μας, από γηγενείς, από ποντιακούς, μέχρι και κριτικό τους σύλλογους των Κριτών που έχουμε στη Θέρμη, και φυσικά μετά θα μείνει και χρόνος για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
0: Οπότε θα έχουμε σήμερα το βράδυ παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική, φορεσιές, τραγούδια, όλο το κλίμα εκεί πέρα στο φράγμα της Θέρμης.
2: Έτσι, έτσι.
0: Μέχρι
2: έτσι,
0: πόσες ώρες θα πάει το γλέντι?
1: Θα το ξημερώσετε?
2: Όσο μας... Μην με βάζετε σε πειρασμό.
1: Γι' αυτό το κάνετε και στο φράγμα, για να μην ενοχλείτε κιόλας.
2: Εννοείται, εννοείται. Αλλά πάντως δεν θα πάμε πολύ, γιατί εντάξει, υπάρχουν διατάξεις τις οποίες πρέπει να τηρούμε. Είμαστε Δήμος και είμαστε νομοταγείς. Οπότε θα κοιτάξουμε και τους περίοχους να τους σεβαστούμε και να μην πάμε πολύ αργά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε πολύ χρόνο και τη δουλειά μας να παρουσιάσουμε, mm-hmm. και να διασκεδάσει ο κόσμος μαζί.
1: Τώρα, από τις προηγούμενες διοργανώσεις, γιατί πρόκειται για την πέμπτη διοργάνωση, γίνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αυτό το αντάμωμα. Τι βλέπετε, ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, έρχεται, παρακολουθεί αυτές τις εκδηλώσεις?
2: Βεβαίως, κυρίως αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί κάποιες φορές, ας πούμε, τα νούμερα δεν είναι σταθερά, γιατί mm-hmm. παίζουν ανάλογα ημερομηνίες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από τις συμμετοχές τις οποίες έχουμε λάβει, τουλάχιστον τα μέλη των χορευτικών που θα χορέψουν απόψε είναι γύρω στους 300 με 350. Οπότε καταλαβαίνετε την εμβέλεια της εκδήλωσης, γιατί είμαστε πια και μεγάλος Δήμος, εκτινόμαστε σε 17 περίπου χωριά, έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους.
0: Πόσοι συλλογοί είναι περίπου, τους έχετε καταγράψει?
2: 17 ενεργοί σύλλογοι. 17 ενεργοί, ναι. Σύλλογοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και παιδικά, εφηβικά τμήματα, ναι, τμήματα αγαρίων, ναι, ναι, τμήματα προχωρημένων. Η Θέρμη, όπως πολύ καλά ξέρετε, ένας πολύ αναπτυσσόμενος Δήμος, δυναμικός Δήμος. Έχουμε πάρα πολύ καινούριο κόσμο και προσπαθούμε να τον φέρουμε κοντά μας. Έχουμε αναπτύξει σαν πολιτισμός μια μεγάλη δυναμική και προσπαθεί φυσικά ο Δήμος μας, μέσω και του Δημάρχου μας, ο οποίος το πιστεύει και μας βοηθάει mm-hmm. σε αυτό το πράγμα, να σμπρώξουμε τον κόσμο προς τον πολιτισμό και την παράδοσή μας, αλλά και μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, του οδείου μας, της σχολής χορού που έχουμε, των εικαστικών μας, να δώσουμε όθηση στον πολιτισμό του.
1: Μάλιστα. Επομένως, σήμερα στις 9 ανταμώνουμε, κύριε Αγγέλου.
2: Σας περιμένω κιόλας. Αν έχετε ελεύθερο, δεν έχετε κάποια εκπομπή, κάποια υποχρέωση, σας περιμένω να κεράσουμε ένα ποτήρι κρασί και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
1: Αν μας το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις, θα είμαστε εκεί στο 5ο αντάμωμα των συλλόγων της Θέρμης, κύριε Αγγέλου, στις 9 η ώρα, στο φράγμα της Θέρμης. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την,
2: εγώ ευχαριστώ θερμά για
1: την επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλημέρα. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλημέρα.

0: μου λες. Εμένα αυτό το τραγούδι πάντως να ξέρεις ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, μου ανεβάζει τη διάθεση. Και θέλω να σου πω όμως ότι εχθές εχθές αν δεν κάνω λάθος, παρακολουθούσα μία συζήτηση που είχε ο επόμενος καλεσμένος μας με μία φίλη μου, με την Τίνα την Μιχαηλίδου, σε ένα βιτκάστ και μιλούσε για αυτό το γενικότερο restart το οποίο έχει επιλέξει και δεν ξέρω αν στην εμφάνιση εδώ στην Θεσσαλονίκη στις 9 Ιουλίου θα δούμε αυτό το restart επί σκηνής. Ο κύριος Θοδωρής Μαραντίνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και περιμένουμε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Ιουλίου μαζί με την Ευρυδίκη για μια μοναδική συναυλία, για ένα εκρηκτικό live στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.
1: Και εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχει καιρό που έχω κάπως καιρό να παίξω στη Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα που λέω και εγώ, οπότε η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ πολύ και πολύ περισσότερο γιατί τώρα με την Ευρυδίκη έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία μουσική παρέα που γυρνάμε την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι και πόσο δε μάλιστα γιατί στην Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα θα έχουμε καλεσμένο και τον Χριστοδάντη, ο οποίος θα έρθει και αυτός μαζί μας, οπότε πραγματικά και πέραν εφημισμού θεωρώ ότι ήταν μια εκρηκτική βραδιά και θα περάσουμε εκπληκτικά και όμορφα.
0: Καταρχάς εσείς θέλετε να μετρήσουμε τις αποχρώσεις του ροκ. Εσείς κάνατε μια προσπάθεια κύριε Μαραντίνη και τις βγάζετε 50. Όπως είναι και ο τίτλος της συναυλίας.
1: Τα μετρήσαμε πλέον από εδώ, τα βγάλαμε από εκεί, προσθέσαμε παραπάνω, αφαιρέσαμε κάποια και εμείς τα βγάλαμε 50. Τώρα με τον Χρήστο Δάντη να σας μπορούν να γίνουν και 150 συγκεκριμένα. Αλλά η λογική είναι ότι είναι λίγο ευρύ το φάσμα της μουσικής που θέλουμε να παίξουμε. Αυτό έχει να κάνει και με τη δική μου φιλοσοφία, καθώς μίλησε για το restart πιο πριν. Ότι η μουσική έχει πολλές αποχρώσεις. Δεν κολλάμε σε ένα είδος, δεν κολλάμε σε ένα στυλ ενορχήστρωσης, δεν κολλάμε σε ένα στυλ τραγουδιού. Οπότε η κοινή συνισταμένη τελικά, αν υπάρχει μόνο μία, είναι η διασκέδαση και το να φύγει ο κάθε ακροατής ή παυλαθεατής χαμογελαστός.
2: Έχετε ξανατραγουδήσει, νομίζω, στη σκηνή της Μόνης Λαζαριστών, ή κάνω λάθος?
1: Ναι. Με τον Ιράμα είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συναντήρια πρόσφατα, πριν νομίζω 2-3 χρόνια. Και παλιότερα έχουμε ξαναπέξει.
0: Εκεί είναι και ένα φεστιβάλ το οποίο ο κόσμος το αγαπά, το έχει αγκαλιάσει όλες τις συναυλίες.
1: Είναι ένας υπέροχος χώρος. Ακριβώς. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Γίνονται πολύ ωραίες συναυλίες. Και χαίρομαι που δεν έχει σταματήσει να υπάρχει αυτό σαν διαδικασία και ας το πούμε θεσμός.
0: Λοιπόν, τώρα έρχεστε βέβαια στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Ευρυδίκη, όπως είπαμε, στις 9 Ιουλίου. 9 το βράδυ θα ξεκινήσει η συναυλία. Special guest εδώ στην πόλη μας ο Χρήστος Δάντης, με ροκ ρεπερτόριο κατά βάση. Έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη ανανεωμένος, κύριε Μαραντίνη. Είναι αυτό το restart το οποίο είπαμε, restart μουσικό. Τι σηματοδοτεί για τον Θοδωρή Μαραντίνη αυτή η επανεκκίνηση?
1: Εντάξτε, είναι νομίζω μια ανάγκη που ίσως έχουν οι καλλιτέχνες αναφάσεις, αλλά και οι άνθρωποι. Εμένα νομίζω ταυτίστηκε η καλλιτεχνική μου πορεία με την ανθρώπινη πορεία, την ψυχική μου πορεία, όπως θέλει να το πει κανείς, που πίστευσε ότι υπάρχει ένα σωστό σημείο αλλαγής και δοκιμής νέων πραγμάτων. Οπότε αυτό πραγματώθηκε και στην καριέρα μου. Βάλαμε μια ανωτελεία στην υπέροχη πορεία με τον Ονειράμα μετά από 25 χρόνια και είπαμε ότι για λίγο θα πορευτούμε ο καθένας ξεχωριστά.
0: Δύσκολη απόφαση.
1: Μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση είναι αυτή, φυσικά. Είναι πάνω από τη μισή μου ζωή η Ονειράμα, οπότε είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια σε όλα τα επίπεδα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι νομίζω που την κάνει και απαραίτητη ίσως κάποια στιγμή να σπίτει την απόφαση πριν αρχίσει να υπάρξει φθορά, πριν υπάρχει στεναχώρια ή τέλος πάντων πάρει μια άλλη μορφή το πράγμα, ιδίως όταν έχουμε ζήσει τόσο όμορφες στιγμές μέσα από αυτή την πορεία και από αυτή την πάντα. Ήταν πολύ δύσκολο, παραμένει πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη όταν βγήσεις καμιά φορά από τη ζώνη ασφαλείας είναι τότε που μπορείς και δοκιμάζεις και κάνεις καλά πράγματα και αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία και αυτή μου είναι η ανάγκη αυτή την περίοδο και κάπως έτσι έχει προκύψει. Οπότε ξεκινάω μια πορεία αργά ή νωρίς, δεν μπαίνω στη διαδικασία να το κρίνω εγώ, γιατί δεν θεωρώ ότι ο χρόνος έχει τόσο σημασία, αλλά ο γενικότερος χρόνος, αλλά ο ειδικότερος και ο πιο συγκεκριμένος. Οπότε ξεκινάω κάτι δικό μου, σιγά σιγά θα ξεκινάω ρεπερτόριο δικό μου, ετοιμάζω. Στο παρόν υπάρχει ένα project που λέγεται Disco Glending, δηλαδή αυτό που σας είπα και προσωπικό εννοώ, που είναι ένα πολύ εξωστρεφές πρόγραμμα που αντικατοπτρίζει ακριβώς το τι βρίσκεται στο κεφάλι μου μουσικά, δηλαδή ένας ακταρμάς. Όπως το συνηθίζω να το λέω έτσι λίγο χιουμοριστικά. Και τα έχω ενώσει όλα μαζί από pop, rock, disco και dance μέχρι νησιώτικα και παραδοσιακά. Όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ τα έχω φτιάξει και έχω φτιάξει ένα πάρτι.
0: Πάντως είναι ενδιαφέρον αυτό που αφήνετε ανοιχτό να δείτε που θα σας πάει και που θα σας βγάλει.
1: Νομίζω πως ναι. Και τα δημιουργικά πράγματα έτσι προκύπτουν. Ναι. Είναι όπως το είπα πριν. Δηλαδή και με τους ονειράμα προφανώς ούτε έχουμε μαλώσει ούτε έχουμε πει δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια κατάλληλη συνθήκη και μια κατάλληλη στιγμή για τα πάντα υπάρχει. Δεν υπάρχει ποτέ ούτε πάντα έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Αλλά και για μένα είναι μια περίοδος τώρα που μετά από έτσι αρκετή εμπειρία και πολλά μαθήματα που έχω πάρει και από τη ζωή και από τη μουσική να μπορέσω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα και να πειραματιστώ. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον όντως.
0: Τώρα, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτήν την, έτσι, την νέα φάση, την μουσική νέα φάση του Θοδωρή Μαραντίν, εντάξει, θα τη δούμε μέσα από τα live, τη βλέπουμε και μέσα από αυτά τα events τα οποία διοργανώνεται. Εγώ το παρακολουθώ και στο Instagram, για να σας είμαι ειλικρινής, τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζετε. Ωστόσο, έτσι, δισκογραφικά, πότε θα έχουμε μια εικόνα, πώς θα αποτυπωθεί?
1: Αυτό θα γίνει σίγουρα μετά το καλοκαίρι, γιατί και εγώ, επειδή ακριβώς είναι μια νέα σελίδα, δεν θέλω να βιαστώ στο να δω ακριβώς πώς θα είναι το μουσικό μου ύφος και στιγουργικά και μουσικά και ενεργοσυστοτικά σε σχέση με το τι θα κάνω μετά. Σίγουρα η κοινή μου συνισταμένη είναι πάντα η pop μουσική και εκεί θα παραμείνει, δεν ξαφνικά δεν θα γίνω κάτι άλλο, αλλά σίγουρα θα μπορώ να το χρωματίσω διαφορετικά, να δουλέψω και με άλλους συνεργάτες. Και αυτό από μόνο του σίγουρα θα φέρει και θεωρώ διαφορετικά αποτελέσματα και ελπίζω ενδιαφέροντα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν σε όλη αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης και φυσικά και στη συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνουμε 5η 9 Ιουλίου οι 50 αποχρώσεις του ροκ Θοδωρής Μαραντίνης, εσείς η Ευρυδίκη και special guest ο Χρήστος Δάντης στην σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε Μαραντίνη.
1: Εγώ σας περιμένω και ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, φίλες και φίλοι, ο γνωστός τραγουδιστής για αυτήν την μοναδική συναυλία στις 9 Ιουλίου στην Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη. 50 αποχρώσεις του ροκ, ένα εκρηκτικό live μαζί με την Ευρυδίκη στην σκηνή. Και εμείς βέβαια θα σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο με Θοδωρή Μαραντίνη, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρυθμό. Θα αποχαιρετήσουμε όμως προσωρινά και την Κάτια, γιατί η Κάτια ξεκινά διακοπές από Δευτέρα.
2: Ναι. Καιρός δεν ήταν.
0: Είπε να κάνει λίγο τα μπάνια της, γιατί την έχω δει πολύ ασπρουλιάρα, δεν έχει πάει ακόμα στη θάλασσα.
2: Όχι, θα λείψουμε για λίγο χρονικό διάστημα, μετά θα φύγεις εσύ για να πας να κάνεις τα μπανάκια σου. Και από Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε.
0: Θα ξανανταμώσουμε εδώ ραδιοφωνικά, στην ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στο ίδιο ραντεβού αυτό το πρωινό. Λοιπόν, να ξεκουραστείς, να πάρεις ανάσες, να περάσεις καλά, να κάνεις μπάνια, να προσέχεις
2: τα λαγόψαρα.
0: Τους λαγοκέφαλους, ποια λαγόψαρα.
2: Ναι, δηλαδή, είναι λαγόψαρα
0: τα είναι που είναι τα καημένα άσχημα, δεν τα λες και σωστά, δηλαδή, να σου πω κάτι.
2: Ναι, από μένα περίμενα
0: και τις μέδουσες, να τα προσέχεις όλα αυτά εκεί που θα πας στις παραλίες. Στο Επανιδίν, λοιπόν, θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με την Κάτια από Σεπτέμβρη, γιατί μόλις επιστρέψει αυτή από τις διακοπές της, θα πρέπει να φύγω εγώ τις δικές μου, έτσι να πάρω κι εγώ κάποιες ανάσες. Λοιπόν, να περάσεις καλά.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Εσύ καλή συνέχεια και για τον επόμενο μήνα. Να είμαστε ήρεμοι και να έχουμε όσο πιο όμορφες στιγμές γίνεται.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά φίλες και φίλοι. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», δεκάδες μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Λίμπεραλ, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί τη σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώνεται η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, καθώς δημοσιοποιούνται οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
6: Επέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στα 10 λεπτά μετά τις 10, 3 Ιουλίου, Παρασκευή. 3 Ιουλίου του 2026, Σοφία Ξανθοπούλου εκτάκτως στο μικρόφωνο του FM 100, ως τις 12 παρακάτι, στην αγαπημένη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, με την αγαπημένη μου συνάδελφο Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τον Αριστοτέλη ή Τέλη Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή. Ωραία, ωραία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Έτσι. Ωραία δροσούλα μας έκανε, Αλεξάνδρα μου.
1: Ναι. Ωραία,
0: τι ωραίο ήταν αυτό, τι ωραίο αέρας. Αεράκι
1: είναι ωραία, απλά θέλει πολύ προσοχή.
0: Βέβαια θέλει προσοχή γιατί...
1: για ευνόητους λόγους,
0: για τις φωτιές, τις πυρκαγιές, να προσέχουμε πάρα πολύ και εμείς και όσοι εν πάση περιπτώσει καπνίζετε. Τώρα λέγαμε για την υπόθεση της φωτιάς στη Λυτή, ότι τελικά από ένα
1: πιθανότατα
0: από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος προκλήθηκε η φωτιά και είχαμε την τραγωδία. Παιδιά, να προσέχουμε και εμείς όσο γίνεται, για να μην έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Μία Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα, που τις τελευταίες μέρες βιώνει απίστευτα πράγματα.
1: Τραγικά πράγματα,
0: απίστευτα, και πραγματικά ένας Ιούλιος που ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί έτσι. Να ξεκινήσουμε, ναι, πρώτα με αυτό που είπαμε για τις φωτιές, αφού, ναι, αναφερθήκαμε ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πάρα πολύ προσοχή όπου κινούμαστε και πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε κοντά σε δάση ή κοντά σε περιοχές που είναι πολύ επικίνδυνο να πιάσει αμέσως φωτιά. Τώρα, στο τραγικό περιστατικό, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστρα, φυσικά συνεχίζει να κινείται η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η χώρα. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα εκ νέου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις στο αστυνομικό μέγαρο. Αφορούν τις έρευνες από την πλευρά της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών, παύλα δολοφόνων, που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα φυσικά το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε από αυτή την άνανδρη επίθεση. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο Παπαλινικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, τα εγκάβματά της. Είναι πρώτου και δευτέρου βαθμού, είναι στα χέρια και στα πόδια. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο εντοπίζεται στα πόδια, καθώς η κοπέλα ακόμη δεν μπορεί να πατήσει στα πόδια της λόγω της ζημιάς που έχει επέλθει από αυτήν την δολοφονική πράξη. Ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας της

0: αλλά όχι μόνο, συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος, από, καθώς όλοι είναι απέναντι σε αυτή την τραγωδία που συνέβη, με το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», σχηματίστηκε μια ανθρώπινη αλυσίδα για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Να περάσουμε στις υπόλοιπες χρηστικές ειδήσεις. Έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή νερού απόψε το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περιοχή να μην έχει νερό από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και σε πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού. Προχωράει η διεύθυνση τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα απόψε και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ του κόμβου K7-7 Πύργιο και K8-33 και στα δύο ρεύματα πορείας.
1: Είναι οι διακοπές που γίνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Για το flyover. Είχαμε και ένα ατύχημα με γέφυρα.
0: Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού του γερανοφόρου, ο οποίος προφανώς δεν πρόσεξε. Με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη γέφυρα και να πέσουν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά. Και χθες το μεσημέρι να γίνει το αδιαχώρητο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ένας 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου συνελήφθη.
1: Και από το αστυνομικό δελτίο, γιατί το συζητούσαμε έξω μαζί, είχαμε τη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι, ισχυρίζεται η σύζυγός του, υπήκοος Βουλγαρίας, ότι την κακοποίησε, τη χτύπησε στο σπίτι. Φέρεται να δήλωσε αυτό ακριβώς. Προφανώς τώρα ο λόγος ανήκει στις αστυνομικές αρχές.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πλήρης η ενημέρωση και από το αστυνομικό δελτίο και από την ατζέντα της ημέρας από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Πραγματικά ένας Ιούλιος που ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, μα πάρα πολύ άσχημα, και με την δολοφονική επίθεση στην Αφροδίτη Νέστορα με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της, και τη φωτιά στη Λυτή με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, του 66χρονου δασκάλου και του γιου του 12 ετών. Να κυλήσει όμορφα η μέρα, εύχομαι. Να πάνε όλα καλά σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Διαβάζω για καταιγίδες, βοριάδες ρίχνουν τη θερμοκρασία. Καλά, αυτό το έχουμε αντιληφθεί βέβαια, Αριστοτέλη, γιατί με δροσούλα ξυπνήσαμε και μας αρέσει εμάς που δεν είμαστε πολύ της πολύ ζέστης.
2: Κοίτα. Το πρωί που ήρθα εγώ 7 η ώρα είχε λίγο καψούλα.
1: Είχε καψούλα το πρωί 7 η ώρα.
2: Ναι.
1: 7 η ώρα, είσαι σίγουρος?
2: 7 η ώρα είχε κάπου 26-27 βαθμούς και ζεστούλα.
1: Είχε ζεστούλα, Μετά θυμήθηκαν εμένα και βγάλανε τους αέριδες.
2: Είναι το κλασικό που λέει, ρε παιδί μου, τέτοιο, σαν να δρώσει, τέτοια φάση.
1: Σαν να δρώσει λιγάκι. Σαν χτύπησε ένα αεράκι. Μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, tv100.gr και FM100 live. Κάνετε εκεί το κλικ. Για να ακούτε μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποια θέματα που αφορούν στην απόφαση της Νίκης Κεραμέως για την κατάργηση των περικοπών χειρίας. Διορθώνεται η ανισότητα στο μέλλον, αλλά όχι η οικονομική ζημιά στους συνταξιούχους του δημοσίου. Αλλάζουν όλες τις πολυκατοικίες, έχω να σας πω. Μετά την ιστορία με τα ασανσέρ και την επικαιροποίηση και την αλλαγή, το νέο καθεστώς με τους ανελκυστήρες, αλλάζουν, λέει, όλα στις πολυκατοικίες. Τι προβλέπετε για τα όροφο διαμερίσματα, τα κοινόχρηστα και τους διαχειριστές? Θα μας τα αναλύσει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτήτων Ακινήτων, ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε λίγο στο θέμα των ασθενοφόρων, καθώς εδώ και πάρα πολύ καιρό οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ μιλούν για τις ελλείψεις και ότι 70 ασθενοφόρα είναι εκτός στόλου. Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ πλήρωσαν για επισκευές από την τσέπη τους και τους έστειλαν εξώδικα. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και θα φυσικά ο Φάνης Τακούντης, ο μετεωρολόγος, θα μας πει τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες μέρες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, για όσους αγαπάτε τη θάλασσα, την επαφή με το υγρό στοιχείο και θέλετε να περάσετε έτσι όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Και θα κλείσουμε με τα αθλητικά και το Σάκη Γκίνα.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, 25 χρόνια και βάλει στο ελληνικό τραγούδι, εξαιρετικός. Να πούμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φυσικά, στον απόϊχο των τραγικών εξελίξεων που είχαμε μετά την κατάληξη της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, θα γίνει ευρεία συσκέψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για την πορεία των ερευνών και το συντονισμό των ενεργειών για να εντοπιστούν οι δράστες και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι. Η αστυνομία εκτιμά ότι σύντομα θα υπάρξουν ταυτοποιήσεις, αυτό θέλουμε όλοι. Σύντομα και γρήγορα. Ψηφιακό παλατολόγιο. Μετά το πάρτι φοροδιαφυγής στα αυτοκίνητα, σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, κέτρινγκ και δεξιώσεις. Οτιδήποτε έχει να κάνει. Σκοπεύεις να παντρευτείς, για να ξέρω.
1: Καλά, όχι. Αυτό απέχει πάρα πολύ. Και...
0: Ωραία. Αλλά όταν θα σου έρθει η ώρα, να ξέρεις τι θα κάνει, γιατί υπάρχει εδώ πέρα έλεγχος.
1: Αν ακούει το πρόσωπο, μακριά, μακριά. δεν ισχύει τίποτα.
0: Αν είναι να παντρευτείτε, να είναι σίγουρο ότι τέλος πάντων μην ξοδέψετε ένα σκασμό λεφτά και πάνε στο βεράντο. Αυτό εννοώ. Καταλαβαίνεις. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει, ρε παιδί μου, το βλέπεις να ξεκινάει κάτι και να τελειώνει κάπως σύντομα. Και λες. Αλλά δεν πειράζει.
1: Όλα Το event, όλα για την αγάπη.
0: Σαρωτική έλεγχη λοιπόν κατά της φοροδιαφυγής με το ψηφιακό πελατολόγιο. Τίποτα δεν θα ξεφεύγει, τίποτα δεν ξεφεύγει από τα δόντια της ΑΔΕ. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον τομέα του αυτοκινήτου δείχνουν ότι το νέο σύστημα έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο εντοπισμού επιχειρήσεων με αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Μάλιστα. Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώροι δεξιώσεων και γάμων και βαφτίσεων. Επίσης, οι επιχειρήσεις φωτισμού, ήχου, καθώς και εταιρείες catering. Θα έχουμε και επέκταση του μέτρου στις υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή, λέει, των συγκεκριμένων κλάδων δεν είναι τυχαία, διότι σημαντικό μέρος των συναλλαγών γίνεται με μετρητά ακόμη, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
1: Το κλασικό... Θα στα κάνω εγώ, ξέρεις, με
0: μόνο στα, μόνο στα καθάριστα οικόπεδα δεν μπόρεσε το ψηφιακό έτσι να πελατολόγιο να κάνει. Γιατί μαύρα τα παίρνουν, μαύρα τα. Όλα μαύρα.
1: Εντάξει, ανάλογα το ποιον επαγγελματία θα βρεις και το τι δουλειά θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά συνήθως αυτά ξέρεις.
1: Συνήθως.
0: Και πόσο θέλεις.
1: Συνήθως, ναι. Να σου κάνω κάτι καλύτερο και τα κλασικά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το θέμα των. Συντάξεων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Χωρίς όμως αναδρομικά η κατάργηση των περικοπών χειρίας. Αυτό σημαίνει ότι διορθώνεται η ανισότητα στο μέλλον, αλλά όχι η οικονομική ζημιά στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμπούρη.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας.
0: Θα θέλαμε να σχολιάσετε έτσι αυτή την εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για μια θετική εξέλιξη, έτσι.
1: Ναι. Κυρία Ξανθοπούλου, να ξέρετε ότι οι συνταξιούχοι από όλες τις περικοπές όλων αυτών των χρόνων πληρώνουν κάθε χρόνο 10,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ισχύουν οι περικοπές στις συντάξεις, στις κύριες, στις επικουρικές, πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης, έχουμε την διαφορά που έχουμε από τα αναδρομικά που πρέπει να καταβληθούν. Έχουμε μια, ακόμα ισχύουν η προσωπική διαφορά και όλα εκείνα που έχουμε πληρώσει. Θα ξέρετε, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Μέσα σε αυτό ήταν και οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες πραγματικά ήταν μια μεγάλη αδικία που έχουν πληρώσει πάρα πολλά οι συνταξιούχοι και για αυτό το ζήτημα. Και αυτή η ρύθμιση που έρχεται τώρα έχει ένα θετικό χαρακτήρα, γιατί πραγματικά λύνει μια διαφορά από τα πολλά αιτήματα που έχουμε οι συνταξιούχοι και που έχουν καταστήσει τη ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, ωστόσο όμως αναφέρατε κι εσείς ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με αυτή τη ρύθμιση. Πρώτα απ' όλα, οι περικοπές αυτές είναι και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που είχαν γίνει προηγούμενα και για το ΟΓΑ που πρέπει να γίνει αποκατάσταση και θα γίνει, όπως είπε η Υπουργός, σε όλους. Θα δούμε και την νομοθετική διάταξη, αλλά πρέπει να δοθούν τα αναδρομικά όλο αυτό το διάστημα που δεν έπαιρναν τα χρήματα οι συνταξιούχοι αυτοί. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι, ξέρετε, πριν το νόμο Κατρούγκαλο υπήρχε το δικαίωμα της επιλογής ποια σύνταξη θα επιλέξεις για όταν είναι κάποιος στη χειρία. Αυτό το δικαίωμα επίσης πρέπει να επανέλθει. Όπως επίσης να πούμε το εξής, ότι οι συντάξεις οι οποίες ήταν, παίρναμε κάποιος που έχει δικαίωμα από δύο πλευρές να πάρει τη σύνταξη, από την κύρια και από τη χειρία, έχουν και οι δύο μέσα την εθνική σύνταξη. Τώρα λύνεται αυτό το ζήτημα, γιατί υπήρχε μια εγκύκλειος παλιότερα και αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά όμως για να γίνει ολοκληρωμένα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Και φυσικά για όλους τους συνταξιούχους πρέπει να λυθούν τα ζητήματα που έχουμε θέσει. Πραγματικές αυξήσεις όλους τους συνταξιούχους. Συντάξεις έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα. Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να δοθούν τα δώρα μας που είναι πληρωμένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και η σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη, η οποία και αυτό είναι ένα ζήτημα με τις ρύθμισεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως λέμε, τον 4367 του 2016, είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει διασύνδεση της κατώτερης σύνταξης με την εκάστοτε συλλογική σύμβαση στο κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, παλιά ήταν συνδεδεμένο. Κάθε φορά που έπαιρνε αύξηση ο κατώτερος μισθός, έπαιρνε αύξηση και η σύνταξη στο 80%. Τώρα, εμείς παίρνουμε την εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη είναι γύρω στα 440 ευρώ. Αν ισχύει αυτό που σας λέω, έπρεπε η κατώτερη σύνταξη να είναι, αφού είναι 940 περίπου το κατώτερο του ανειδίκευτου εργάτη, θα έπρεπε να είναι 700 και κάτι, όπως καταλαβαίνετε, που και αυτό μας στερεί μια μεγάλη απώλεια του εισοδήματος που έχουμε πληρώσει. Είναι ζητήματα δηλαδή τα οποία τα παλεύουμε και τα παλέψαμε στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, και ας βγουν ορισμένα συμπεράσματα. Τρέχαν όλοι στα δικαστήρια όλο αυτό το διάστημα και έτσι τους καθοδηγούσαν ορισμένοι. Τα δικαστήρια θα δώσουν λύσεις. Έβγαλε απόφαση το Συμβούλιο Επικρατείας πριν από κάνα δίμηνο, το θυμάστε, και είπε να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή να περικοπούν. Αν δεν παλεύαμε και αν δεν παλεύουμε στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και αν δεν κάναμε αυτές τις συναντήσεις και αν δεν είχαμε αυτή την πίεση, τότε τα πράγματα θα ήταν αμετάβλητα για μας προς το χειρότερο. Τώρα εμείς παλεύουμε και δείχνουμε το δρόμο της πάλης, και με αυτό το δρόμο και με πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λυθούν ζητήματα που βασανίζουν και τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
0: Είπαμε λοιπόν ότι είναι μεν μια θετική εξέλιξη για το θέμα των, ναι, των συντάξεων χειρίας, αλλά οι συντάξεις γενικότερα στην Ελλάδα, με δεδομένο και την οικονομική κατάσταση και τον πληθωρισμό, όπου η ακρίβεια εκτοξεύεται κατακόρυφα και στο κομμάτι των προϊόντων και στο κομμάτι των υπηρεσιών, δυσκολεύει περαιτέρω την...
1: Ανυπόφορη είναι, κυρία Ξαντοπούλου, ανυπόφορη είναι η κατάσταση. Ανυπόφορη είναι. Τι να πούμε τώρα, οι συντάξεις, αν τις δείτε και ξέρετε που παρακολουθάτε, είναι στο 70% των συντάξεων είναι γύρω στα 750 ευρώ. Τα ενίκια έφτασαν τόσο. Τι να συζητάμε παραπάνω.
0: Και δεν σταματάει το δεδομένο ότι πολλοί συνταξιούχοι είστε εσείς που συμβάλλετε στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που...
1: Βεβαίως. Και τώρα αντιστρέφονται οι όροι. Mm-hmm. Πρέπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, αν υπάρχει, και με τα παιδιά που δεν μπορούν να ζήσουν τα ίδια, για να φορτώνονται και τα προβλήματα των συνταξιούχων. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Προχθές, στη συνάντηση, όχι προχθές, πριν από λίγο διάστημα που κάναμε με την κυρία Κεραμέως, θέσαμε το ζήτημα των οίκων ευγυρίας. Δεν υπάρχουν δημόσιοι οίκοι ευγυρίας στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν. Και πραγματικά κάναμε τώρα μια παρέμβαση στο νομοσχέδιο που φέρει η κυρία Μιχαηλίδου, που είναι οικογενειακού προγραμματισμού, να λυθούν ζητήματα που έχουν σχέση με τους οίκους ευγυρίας και με τον κοινωνικό τουρισμό. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν επίσης κοινωνικό τουρισμό. Πληρώσαμε όλη μας τη ζωή δηλαδή και δεν έχουμε τίποτα.
0: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο κομμάτι της πρόνοιας για την τρίτη ηλικία. Το κομμάτι της αποκατάστασης, το κομμάτι της διαβίωσης μετά από ένα σημείο και έπειτα στη ζωή, δημόσιος οίκος ευγυρίας όντως δεν υπάρχει και ναι, είναι παράξενο να μην υπάρχει τέτοια πρόνοια στο κομμάτι αυτό, όπως δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν δημόσια κέντρα αποκατάστασης της υγείας. Δηλαδή αν πάθετε, να μην το πάθετε ποτέ κάποιο πρόβλημα, λέω τώρα, αν ένας άνθρωπος μεγάλος πάθει κάποιο εγκεφαλικό, ως ένα σημείο θα θεραπευτεί, θα λάβει μια θεραπεία στο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά η αποκατάσταση γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, έτσι.
1: Ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα, και αν πιάσουμε το ζήτημα της υγείας, κυρία Ξανθοπούλου και τα λοιπά, είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα προβλήματα που θα πρέπει και οι συνταξιούχοι να κατανοήσουν αυτό που λέμε και ξαναλέμε. Ο καναπές δεν λύνει προβλήματα. Δεν λύνει ο καναπές προβλήματα στην κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και εμείς παλεύουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, και για τα νέα παιδιά που έρχονται στη ζωή να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι εμείς. Όταν ακούς 13 ώρα, όταν ακούς ότι παίρνει 800 ευρώ καθαρά και τα ενίκια αυτά σαν 600-700 ευρώ, τι συζητάμε τώρα.
0: Εσείς πάντως δεν το βάζετε κάτω. Συνολικά ως κλάδος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά οι κινητοποιήσεις σας είναι μεγάλες, ισχυρές, και ήδη μας στείλατε και σχετική ειδοποίηση για την κινητοποίηση που έχετε στη ΔΕΘ, έτσι, το Σεπτέμβριο.
1: Να το πάρουμε απόφαση όλοι, και να το πάρουν απόφαση όλοι όσοι δεν το έχουν πάρει. Ο αγώνας δεν δίνει σύνταξη. Ο αγώνας πρέπει να είναι στο προσκήνιο καθημερινά για τα προβλήματα, και πρέπει οι λαοί να παλέψουν και πρέπει να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας και με το εργατικό κίνημα όλοι μαζί να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή. Διότι όταν ακούς και στον κόσμο αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα δισεκατομμύρια που φτάνουν 3 εκατομμύρια για ορισμένους, και από την άλλη μεριά η ζωή μας χειροτερεύει, όταν ακούς ότι δίνουν αφιδώς χρήματα για την πολεμική οικονομία που θα έρθει να στριμώξει τα πράγματα περισσότερο, δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω.
0: Πρόσφατα,
1: δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω.
0: Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση στο μισθό του Αρχιεπισκόπου και των Αρχιερέων και αυτό δημιούργησε λογικά αντιδράσεις από την κοινωνία.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, και αυτό είναι ένα ζήτημα, καταλαβαίνετε δηλαδή. Καταλαβαίνετε και δεν είναι και χαμηλή αυτή η μισθή.
0: Ναι, γιατί λέγεται ότι άρα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τους μισθούς των...
1: Γιατί, αυτού και όχι για εσάς,
0: ας πούμε, ή για τους εργαζόμενους μισθωτούς.
1: Ναι, γιατί για την πολεμική οικονομία δεν υπάρχει. Υπάρχει. Και ξέρετε, εδώ τα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν κάνουν το παπί. Και δεν βγάζουν τσιμουδιά γύρω από το ζήτημα της πολεμικής οικονομίας. Δηλαδή, εδώ έχει ρήτρα, προσέξτε, διαφυγής. Εδώ δεν ισχύει η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κόφτες στην πολεμική οικονομία. Για τις συντάξεις όμως και για τους μισθούς στα μεροκάματα ισχύουν.
0: Κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ο Δήμος Κουμπούρης ήταν, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Με αφορμή την κατάργηση των περικοπών Συρίας, μιλήσαμε και για άλλα θέματα που αφορούν στις συντάξεις που δίνονται στη χώρα μας.

0: Λοιπόν, αν ζείτε σε πολυκατοικία, που οι περισσότεροι ζούμε σε πολυκατοικίες, υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές. Διαβάζω για σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, υπερεξουσίες στον διαχειριστή, τι προβλέπετε για τα όροφα διαμερίσματα, κοινόχρηστα και διαχειριστές. Αυτά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας Χαϊδούτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαϊδούτη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθοπούλου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Και είναι ένα ακαθόδες θέμα αυτό το οποίο, για το οποίο συζητάτε.
0: Τι έρχεται, τι αλλαγές, περί τίνος πρόκειται.
1: Και το οποίο χρήζει αλλαγών, δεδομένου ότι οι πολυκατοικίες μας λειτουργούν με έναν νόμο που ισχύει από το 1929, όπου τότε οι κατοικίες στην Ελλάδα ήταν διαφορετικές. Είχαμε τις ισόγειες κατοικίες ή τις διόροφες. Και στην πάροδο των ετών, καμία κυβέρνηση δεν τολμούσε να αγγίξει όλα τα θέματα. Έχουν αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες, έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας και καθίσταται αναγκαίο και επιβεβλημένο να αναμορφωθεί επιτέλους αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα της συνειδιοκτησίας, τα θέματα της συγκυριότητας, τα θέματα της ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων, οικόπεδο δηλαδή, το οποίο το έχω εγώ μαζί σας και διαφωνούμε ως προς την αξιοποίησή του, και αυτό πρέπει να επιληθεί, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Συναισθήθη η Επιτροπή, η οποία θα καθίσει και θα μελετήσει όλα αυτά τα ζητήματα σε συνεργασία και με το κτηματολόγιο και με το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι ένα ζήτημα και μόνο πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα σε μια πολυκατοικία. Δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία δεν έχει τα προβλήματά της. Αν μου φέρετε μία να μου πείτε, θα θεωρήσω ότι έχουμε πιάσει και τον Τζόκερ.
0: Όχι, δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοιο φαινόμενο. Μάλιστα. Πάντα στην, αυτό που ξέρω και αυτό που συναντάω και αυτό που βλέπω και αυτό που έχω ζήσει και εγώ, είναι ότι υπάρχει πάντα μία διαδικασία διαφωνιών, διαφωνίες, ενστάσεις. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να επεκταθώ και να σας πω επιμέρους θέματα τα οποία θα τεθούν προς διαβούλευση, γιατί αντιλαμβάνεστε αυτό ανακοινώθηκε, χθες δηλαδή ανακοινώθηκε η σύσταση αυτής της Επιτροπής. Θα ξεκινήσουν, θα μετέχουμε και εμείς ως Πομιδά μετέχουμε σαν θεσμικός παράγοντας, θα καταθέσουμε τις απόψεις μας. Ήδη το Υπουργείο έχει στα χέρια του τις απόψεις τις δικές μας για την διευκόλυνση στη λήψη των όποιων αποφάσεων, και θεωρώ ότι θα έχουμε χρόνο μπροστά μας να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, γιατί πιστέψτε με ότι έτσι όπως θα διαμορφωθεί η αναμόρφωση αυτού του συγκεκριμένου πλαισίου του νομικού, σίγουρα θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για το σύνολο των πολυκατοικιών, που αυτή τη στιγμή πραγματικά περιμένουν πώς και πώς να δουν ένα φως για να μπορούν να ξεπερνάνε αγκυλώσεις από διαφωνίες ενός ο οποίος φέρνει αντιρρήσεις για ένα ζήτημα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για μια πολυκατοικία, και όλη η υπόλοιπη πλειοψηφία δεν μπορεί να προχωρήσει. Σκεφτείτε πόσες πολυκατοικίες ρημάζουν και έχουν όψεις εγκαταλειμμένων κτίριων εξαιτίας όλων αυτών εδώ των διαφωνιών.
0: Έχουμε και τα απλήρωτα κοινόχρηστα που διαβάζω ότι...
1: Αυτό είναι η τεράστια πληγή.
0: Αυτό είναι μεγάλη πληγή, γιατί κάποιοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις, ας πούμε, για αλλαγή θηροτηλεφώνων. Λέω εγώ τώρα μια απλή τεχνική έτσι, εργασία. Οπότε λέει ο διαχειριστής, τι να κάνω παιδιά, δεν πληρώνουν, ξέρω εγώ, η πλειονότητα των ιδιοκτητών ή των νοικιαστών τα κοινόχρηστα και δεν μπορούμε να περάσουμε στην αγορά νέων, τέλος πάντων, θηροτηλεφώνων. Ένα παράδειγμα λέω, θα είναι τώρα αλλιώτικα τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Θα λαμβάνονται ακριβώς, θα επιχειρηθεί να θεσμοθετηθεί ότι για τέτοιου είδους αγκυλώσεις οι αποφάσεις να λαμβάνονται με διαφορετικές πλειοψηφίες από ό,τι προβλέπεται μέχρι τώρα, προκειμένου να υπάρχει μια ευελιξία στη λειτουργία της οικοδομής και να μην υπάρχει όλη αυτή εδώ η δυστοκία και αυτό που είπαμε και πριν. Γιατί στο παράδειγμα που αναφέρατε, εφόσον δεν θα υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, γιατί δεν μπορεί η πολυκατοικία να διεκδικήσει, αν μάλιστα δεν υπάρχει και κανονισμό στην οικοδομή και δυσκολεύεται να διεκδικήσει τα οφειλόμενα κοινόχρηστα, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα θέματα τώρα θα μπορούν να ξεπεραστούν πιο εύκολα και με ταχύτερες νομικές διαδικασίες και το κυριότερο είναι και οι αποφάσεις θα μπορούν να βγαίνουν γρηγορότερα και ο κόσμος να μπορεί επιτέλους να αξιοποιεί την περιουσία του έτσι όπως πραγματικά θέλει και να μην είναι ο ένας εξαρτώμενος από τον άλλον.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Χαϊδούτη. Να είστε καλά. Μπαίνει λοιπόν μια τάξη στο κομμάτι της λειτουργίας των πολυκατοικιών. Η κατάσταση στο κομμάτι της διαχείρισης, το δίκαιο ας πούμε της οριζόντιας κάθετης ιδιοκτησίας ισχύει από το 1929, δεν έχει αναβαθμιστεί, οπότε περνάμε σε κάποιες δράσεις αναβάθμισης του διαχειριστή για να μπορεί να μπαίνει μία τάξη και να μην υπάρχει η αδικία ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Θα πάμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια της εκπομπής στη δεύτερη ώρα.

στην επαρχία βγήκα για περιοδία. Και χορεύω στα θηρίο που του πρέπει παραθείο. Στις δουλειές μου το μαγκάνει σύντροφια για να μου κάνει έχω να χαϊβάνει. Τις βλακίες οι γοντάρεις, οι σοφίες μου γιουχάρι. Τι θα γίνει βρε θηρίο του για όλου συνεργείο. Σκουπιασμένο μου γρανάζει λεωφορείο που νιστάζει. Στο μυαλό σου τον καράζει, ζωή κοπροσκυλιάς, πιάζει το κραυγάζει. Τρεχοκτήνες που σε βρήκα σου πληρώνω και το ήκα. Έφτιαξε αυτή την ιστορία να την πω στη γαλαρία. Πριν τελειώσει η ιστορία ήρθε η λογοκρισία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο πήρε πριν από λίγη ώρα ο ένικος της πολυκατοικίας όπου έγινε η τραγική δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Αναμένεται στη διάρκεια της ημέρας να πάρει εξιτήριο και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Αντένα. Το μήνυμα ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών σε ξένους παράγοντες. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί τη σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη θα πούν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Όταν σας λέω εγώ ότι μέχρι 25-26, βία 27 βαθμούς είναι να αντέχεις θερμοκρασίες, μετά με κοροϊδεύετε. Μου λέτε, αχ, ωραίο καλοκαιράκι και ωραίο καλοκαιράκι. Ωραίο καλοκαιράκι είναι όταν είσαι ένα βήμα, το ένα σου πόδι να είναι στο νερό και το άλλο στην ξαπλώστρα. Τις υπόλοιπες μέρες τι θα κάνεις? Καλημέρα καταρχάς και πάλι, δεύτερη ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σοφία Ξανθοπούλου κοντά σας στο έκτακτο επεισόδιο για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κοντογουλίτης θα είναι κοντά σας τις επόμενες μέρες της εβδομάδας. Λοιπόν, καλά δεν λέω, Βρετέλη?
1: Έλαντε. Και τώρα λέγαμε για όσοι είχαμε τον break, ρε παιδί μου, λέγαμε για τον ήλιο που, και τη ζέστη και αυτά.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μετά τι γίνεται στη Γαλλία, που γίνεται ο κακός χαμός.
0: Χάος. Ξύλο. Έπεσε ξύλο και πανικός, λέει, για ένα κλιματιστικό.
1: Αυτό θα έλεγα. Βλέπαμε τις εικόνες. Έχει και κάποια βίντεο έτσι με κόσμο να ουρλιάζει. Λες και είναι πώς το αποκαλύπτει, κρε παιδί μου.
0: Αποκάλυψη.
1: Αποκάλυψη, ναι.
0: Στέκονταν ουρές πριν ανοίξει το κατάστημα για να πάρουν προτεραιότητα. Τι προτεραιότητα να πάρουν? Χαμός έγινε. Πατής με πατώσα για να πάρουν ένα ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Χαοτικές σκηνές. 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά έθεσε σε πώληση η μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ εν ώψη ενός ακόμη καυτού κύματος καύσωνα. Και έγινε ο κακός χαμός.
1: Άμα εντωμεταξύ, αυτό το έλεγα και πριν, θύμιζε πολύ, ρε παιδί μου, όταν είναι στο Black Friday εκεί που μαζεύονται όλοι, κάνουν ουρά με αντίσκηνα με το ένα με το άλλο για να παραλάβουν ένα κινητό. Τώρα ήταν για τα κλιματιστικά. Εντάξει, η τεχνολογία έχει και τις προεκτάσεις της. Και το αστείο είναι ότι επειδή εκεί δεν είναι και συνηθισμένοι καλώς με αυτά, λογικά.
0: Ναι, αυτοί παθαίνουν πανικό. Γιατί ναι. Σου είπα, μέχρι δηλαδή το 2023 που έτυχε να κάνουμε ένα ταξίδι με την κόρη μου στο Παρίσι, είχε 20 βαθμούς. Τέλεια δροσιά. Ιούλιος.
1: 20 βαθμούς Ιούλιο.
0: 20 βαθμούς τον Ιούλιο. Και τώρα αυτοί με 40 βαθμούς. Εντάξει, καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι πάθανε σοκ.
1: Έρχονται που έρχονται διακοπές στην Ελλάδα, τουλάχιστον τη φέραν και σπίτι τους. Κατάλαβε, μην έρχονται άδικα οι άνθρωποι.
0: Όχι, γιατί ορίστε. Θάλασσα, ήλιο, θέλετε ήλιο. Έτσι είναι ο ήλιος, παιδιά. Ο πολύς ο ήλιος.
1: Ισχύει. Εντάξει, σήμερα έχει συννεφιά ωστόσο. Εδώ.
0: Εδώ σε εμάς είναι καλά. Ευτυχώς είναι καλά. 2025 θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούνιο στη Γαλλία. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Ανησυχία για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε ότι καταγράφηκαν 2025 θάνατοι επιπλέον κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ο ρυθμός αυτός είπε ότι ενδέχεται να αυξηθεί. Η εκτίμηση των θανάτων βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία καλύπτουν λίγο περισσότερο από τους μισούς θανάτων σε εθνικό επίπεδο. Ο καύσωνας διήρκεσε περίπου 10 μέρες, ήταν πρωτοφανή.

0: σύμφωνα με την οργάνωση SOS Medecins, οι παρεμβάσεις για θερμοπληξία και αφυδάτωση αυξήθηκαν κατά 6 και 4 φορές αντίστοιχα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά και για τους ηλικιωμένους και για τα μικρά παιδιά και για, και για, το, και για οποιαδήποτε ηλικία και να είσαι. 40 βαθμοί είναι υπερβολικός βαθμός, είναι υπερβολική θερμοκρασία. Ναι, μου δείχνεις για το παιδί που πνίγηκε στην πισίνα, ναι, στη Μεσσηνία, σε πισίνα σπιτιού, δυστυχώς. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Η πνιγμή στην Ελλάδα είναι επίσης μια μάστιγα μεγάλη, παρά το ότι είμαστε, βρεχόμαστε από θάλασσα και είμαστε, υποτίθεται, έχουμε καλή επικοινωνία και επαφή με το νερό. Δυστυχώς το θέμα των πνιγμών είναι τεράστιο θέμα. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και με τους ειδικούς που αναφέρονται από την Ναυαγχοσωστική Ακαδημία στο κομμάτι των πνιγμών και πώς φερόμαστε με το νερό και πώς πρέπει να το σεβόμαστε το νερό και τη θάλασσα. Και ειδικά στα μικρά παιδιά πρέπει να υπάρχει ένα κλικ παραπάνω προσοχή, αλλά ποτέ μη λες μεγάλα λόγια, λέει ο θυμόσοφος λαός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Να μην είσαι δηλαδή ποτέ σίγουρος, να μην λες «Α, εγώ ξέρω», γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και σε σένα. Μακάρι όλοι να είναι καλά, αλλά η κακιά η ώρα που λένε, η κακιά η ώρα. Απόκοσμα εικόνες στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς, άλλο θέμα κι αυτό, τεράστιο.
1: Έλαντε. Τώρα να βλέπεις τον κόσμο εκεί σαν συντρίμια όλα αυτά είναι λίγο αποκαρδιωτικό. Ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Είναι και με αφορμή και την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που έπεσε δηλαδή σαν... Έπεσε σαν...
1: Σε τραπουλόχαρτα.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια χτίζανε οι άνθρωποι για να πέσει έτσι.
0: Έπεσε, τι να πω, σαν, πώς να το πω, πώς λιώνει ένα παγωτό.
1: Σου έχω τέτοιο, σου έχω καλύτερο παρομοίωση. Όταν κάνεις τα τζέγκα, ρε παιδί μου,
0: τα τουβλάκια.
1: Που φεύγει έτσι προς το πλάι και γέρνει. Αυτό πράγμα. Δηλαδή μπορεί να κάθεσαι, βάζεις εσύ τώρα κομμάτι, να γίνει ένα όμορφο πράγμα, μια όμορφη πολυκατοικία, να μείνει ο άλλος, να έχει ένα χώρο, ένα αυτό και ξαφνικά πέσαν όλα.
0: Η υπευθυνότητα μεγαλύτερη δεν είναι δυνατόν όταν καλείς να χτίσεις μια πολυκατοικία, ένα οίκημα τέλος πάντων, να κάνεις αυτό που λέμε λαϊκά τσιρικιτζίδικα πράγματα για να γλιτώσεις χρήματα. Αυτά έχουν παιδιά, αυτά έχουν αυτού του είδους οι συμπεριφορές από μη επαγγελματίες. Έχουν αυτά τα κακά. Δυστυχώς. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έμειναν άστεγοι, έτσι, σε μία στιγμή. Και να είναι καλά αυτή η κυρία που κατάλαβε τι πρόκειται να συμβεί και ειδοποίησε τους υπόλοιπους συγκατοίκους, ενίκους. Και να είναι καλά με την αλληλεγγύη της, γιατί ζούμε στην εποχή που ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Δυστυχώς. Μπράβο σε αυτή την κυρία. Μπράβο και σε εκείνον τον Ελληνοπόντιο, τον Αγά και Χαγιά που έσωσε τη γιαγιά, την 75χρονη στην Καλλιθέα, που της είπε: «Πίδα γιαγιά, εγώ θα σε πιάσω». Έπιασε φωτιά το σπίτι της και βρέθηκε στο μπαλκόνι, γιατί δεν μπορούσε πια να μπει μέσα. Οι φλόγες ήταν τεράστιες. Και από το φόβο της φυσικά βρέθηκε στο μπαλκόνι για να μπορέσει να σωθεί και την έσωσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος τι ήταν? Ένας άνθρωπος του μόχθου, της εργασίας, ένας διανομέας τροφίμων ήταν και είναι, και μπράβο του για το σθένος του και την αλληλεγγύη του. Έχουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Κανέναν άλλον δεν έχουμε.
1: Πιο πολύ μου κάνει εντύπωση η εικόνα που βλέπεις την κυρία την ηλικιωμένη που πέφτει με τη σημαία πάνω της και λες είναι τώρα τόσο παράδοξη, γιατί βγάζει μια περίεργη εικόνα. Ότι κυριολεκτικά, εγώ πώς θα το παρομοίαζα τώρα στην ηλικία πιο νεαρός, ρε παιδί μου, ηλικιακά.
0: Όχι ο νεαρός, νέος. Νεότατος.
1: Όταν λοιπόν εγώ στα 25 με 26 μου βλέπω αυτό το πράγμα, μια ελληνική σημαία που, και ένα σπίτι που καίγεται.
0: Πολύ συγκινητική στιγμή.
1: Είναι σαν να βλέπεις την κατάσταση που ζήσαμε και το έχουμε βιώσει όλοι στο πετσί μας. Μια χώρα η οποία καίγεται και όλοι πηδάμε να σωθούμε. Η παρομοίωση έρχεται στη λογική του brain drain, που φεύγει κόσμος και αυτά. Οπότε έχει διπλή σημασία. Ναι. Και διάσωση ότι ένας έχει τον άλλον.
0: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία το σκέφτηκες αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία εικόνα.
0: Πολύ ωραία εικόνα αυτή. Συγκινητική εικόνα και εικόνα που δύσκολα φεύγει έτσι από τη μνήμη. Αυτό που είπα πριν, η αλληλεγγύη θα σώσει τον κόσμο. Μεταξύ μας, παιδιά, να είμαστε αλληλέγγυοι, αγαπημένοι, να κοιτάμε και τον διπλανό μας. Γιατί αν δεν είναι ο διπλανός μας καλά, δεν θα είμαστε κι εμείς καλά. Κυκλικά είναι αυτά. Mm-hmm. Και είναι δανεικά που λένε, γυρίζουνε.
1: Εννοείται.
0: Πάμε σε κάποια μουσική επιλογή.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.

0: Τι διαβάζω εδώ? Καμπανάκι, καμπάνα θα το έλεγα, από τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Θα επιστρέψουν οι διασώστες από τις άδειες και θα εξακολουθούμε να μην έχουμε ασθενοφόρα, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος Γιώργος Μαθιόπουλος. Από το 50% του στόλου των ασθενοφόρων στην Αττική παραμένει κινητοποιημένο λόγω τεχνικών βλαβών και καθυστερήσεων στις επισκευές. Και θέλω να το ρωτήσω τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν έχει εικόνα. Καλημέρα σας, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το ΕΚΑΒ σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στο ΕΚΑΒ αυτή την περίοδο. Ήδη από το προηγούμενο μήνα έχουν ξεκινήσει πολλές βλάβες των ασθενοφόρων και κυρίως εδώ στην Αττική έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι ότι δεν παρουσιάζεται και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην Αττική, όπου όντως έχει ξεπεράσει το 50% του στόλου που είναι κινητοποιημένο. Και όπως γνωρίζετε, τώρα ξεκίνησαν οι άδειες καλοκαιρινές. Αλλά όταν επιστρέψουν οι διασώστες, σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρχε τον Ιούνιο. Γιατί αναγκαστήκαμε να δίνουμε ρεπό στις συναδέλφες, έτσι ώστε δεν είχαμε ασθενοφόρο να εργαστούν. Και πέρα από αυτό, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά εδώ στο ΕΚΑΒ να αλλάζουν κάθε μέρα περιοχές, όπου θα βρεθεί ελεύθερος σταθμός, έτσι ώστε να φτάσουν να βρουν ένα όχημα για να εργαστούν τη βάρδια που είναι. Εμείς το έχουμε επισημάνει από την προηγούμενο μήνα, έχουμε στείλει και εξώδικο στη διοίκηση, έτσι ώστε να λύσουμε όλο αυτό το πρόβλημα που επικρατεί.
0: Το αντιμετωπίζουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, το πρόβλημα με τα ασθενοφόρα, τον λυπή στόλο, καθώς αν υπάρξει περιστατικό, που συνήθως είναι επίγον περιστατικό, ξέρετε, η αναμονή είναι μεγάλη για να έρθει ένα ασθενοφόρο. Δεν είναι μικρή.
1: Ναι, σίγουρα είναι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα, αλλά γενικότερα πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι χρήματα έχουμε. Το Υπουργείο μας έχει δώσει χρήματα. Ασθενοφόρα είναι όλα καινούργια. Από το 18 και μετά, γιατί ξέρετε, πριν την περίοδο της κρίσης κάναμε κανιβαλισμό σε ασθενοφόρα. Πέρα από ένα ανταλλακτικό από ένα ασθενοφόρο, να βάλουμε σε ένα άλλο για να λειτουργήσει. Τώρα τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν και χρήματα μας έχει δώσει το Υπουργείο και διασώσεις επικουρικούς. Έχει ανοίξει την πλατφόρμα και μόνιμο προσωπικό. Εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να τρέχουν διαδικασίες στο ΕΚΑΒ, να τρέξει η διοίκηση όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Το 2011 είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για τη TV100, όπου βρέθηκα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν δεκάδες ακινητοποιημένα ασθενοφόρα, γιατί δεν υπήρχαν ανταλλακτικά για τα ασθενοφόρα αυτά, που σημαίνει ότι ήταν ακινητοποιημένα. Και τώρα, 15 χρόνια μετά, λέμε πάλι τα ίδια.
1: Λέμε πάλι τα ίδια, ναι, αλλά από διαφορετική πλευρά. Γιατί, όπως σας είπα, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Ούτε οι διαδικασίες. Ξέρετε, ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί και η διοίκηση να τρέξει διαδικασίες και με απευθείας ανάδοση για πολύ μικρό κόστος ανταλλακτικών, έτσι ώστε ένα ασθενοφόρο που μένει από τα κάκια να αλλάζει μέσα στο συνεργείο και να βγαίνει στην κίνηση. Δυστυχώς όμως παρατηρούνται και τέτοια φαινόμενα. Άρα το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη διοίκηση και στις αρμόδιες διευθύνσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουν και να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα δεν είναι οικονομικό, αλλά τον ασθενή δεν τον ενδιαφέρει εν τέλει τι θα γίνει. Τον ενδιαφέρει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι να έχουμε ασθενοφόρα σε πάρκια, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στα περιστατικά.
0: Τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά, γιατί τώρα με τις θερινές διακοπές και την τουριστική περίοδο νομίζω ότι είναι πολύ πιο αυξημένες οι ανάγκες.
1: Ναι, έχουμε ενισχύσει κυρίως σε όλες τις περιοχές, τις τουριστικές περιοχές, όπως και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην Χαλκιδική. Έχουμε ενισχύσει με διασώσεις που έχουν φύγει από τη Θεσσαλονίκη ή από άλλες περιοχές, έτσι ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και στα νησιά μας και γενικότερα στις περιοχές. Λόγω του τουρισμού έχουμε αύξηση περιστατικών και πρέπει να καλύπτονται με περισσότερα ασθενοφόρα. Προσπαθούμε. Κάποιοι διασώσεις από την υπηρετική χώρα δεν χρησιμοποιούν την άδειά τους κανονική και μετακινούνται εκεί με τη θέλησή τους, έτσι ώστε να καλύψουν αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να τα απεξέλθουμε. Πιστεύω τα καταφέρνουμε. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά σίγουρα οι διαδικασίες είναι αυτές που πρέπει να τρέξουν, όπως είπα, έτσι ώστε τουλάχιστον να έχουμε οχήματα. Πέρα από τους διασώσεις που πιστεύω τώρα έχει ανοίξει η πλατφόρμα και θα πάρουμε και επικουρικό προσωπικό, υπάρχει έγκριση για όλη τη χώρα επικουρικό προσωπικό για να ενισχύσει στοχευμένα κάποιες περιοχές που έχουν πρόβλημα.
0: Κύριε Μαθιόπουλε, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μακάρι όλα να πάνε καλά και να βρεθεί τέλος πάντων, αφού το θέμα δεν είναι οικονομικό, άρα είναι γραφειοκρατικό από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή λεφτά έχουμε, αλλά δεν κινούνται οι διαδικασίες σύντομα. Ας κινηθούν οι διαδικασίες σύντομα, γιατί το διατάφτα μας ενδιαφέρει να μπορεί να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Στο πνεύμα των ημερών, ωραίο τραγούδι. Διονύσης Σαββόπουλος από τα ωραιότερα. Η θαλασσογραφία του. Η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Μπράβο, Τέλη. Μπράβο, Τέλη Αναστασιάδη. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έγινε. Παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών, αναφέρει ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του με αιχμές κατά του κόμματος και έκανε άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε, λέει, στην αρχή ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα, χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, αιχμές και επιθέσεις. Τα πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτά. Όλες οι απόψεις σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος και στην επανόρθωση. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λένε οι πολιτικοί αναλυτές, είναι ανεβασμένο. Έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια. Η ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών της χώρας. Παρά το ότι γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τελικά στην πραγματικότητα και στο διατάφτα δεν έχει αλλάξει κάτι και δύσκολα θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Ο Τέλης που κάνει τις συνεννοήσεις του μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί προσπαθεί να μην ακουστεί. Λοιπόν, θα πάμε στα θέματα του καιρού, μια που βλέπουμε ότι οι ανεβασμένες θερμοκρασίες απασχολούν γενικότερα την Ευρώπη, αλλάξανε τα πράγματα στην Ευρώπη. Να δούμε τι θα γίνει με εμάς όμως, γιατί διαβάζω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε διαφορετικές θερμοκρασίες. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Φάνης Τακούδης, ο μετεωρολόγος μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τακούδη.
1: Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ένα σχολιασμό για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Τι θέλετε, όπως θέλετε.
1: Ναι.
0: Είδατε που στη Γαλλία πάθανε κοκομπλόκο, να το πω έτσι λαϊκά, και χθες έπαιξαν και ξύλο για ένα κλιματιστικό.
1: Ναι, βέβαια. 4,5 ώρα πήγε, ήταν ο πρώτος που πήρε, και στις 6,5 ήταν ο τρίτος και δεν πήρε ο καημένος. Γιατί το κατάστημα είχε δύο μόνο κλιματιστικά. Το Lidl διέθεσε κάπου 200.000 κλιματιστικά στη Γαλλία.
0: Ναι. Τώρα,
1: γενικά να σας πω, ας πούμε, και κάτι δικό μου, εμπειρικό, γιατί ο γιος μου είναι στο Βέλγιο. Λοιπόν, στην Κομισιόν, και ψάχναν να δουν τι θα κάνουν. Φτάσαν τους 38 βαθμούς και εκεί. Λοιπόν, δεν υπήρχαν κλιματιστικά, εννοείται. Και άρχισαν να πουλούσαν κουβέρτες δροσερές, τις λένε. Όπως είναι οι κουβέρτες που μας ζεσταίνουν το ρεύμα, είναι και κουβέρτες που δροσίζουν.
0: Το θέλω αυτό. Αυτό δεν το έχω δει. Κουβέρτα να δροσίζει δεν έχω ξαναδεί.
1: Πήρε, γιατί έχει δύο κορούλες. Λοιπόν, πήρε και τα κορίτσια αυτό το πράγμα, να πω. Μόνον. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έψαξε για τις δύο μέρες που είχαν τις ψηλές θερμοκρασίες κάποιο ξενοδοχείο, γιατί μένει στο Βατερλό, λίγο έξω από τις Βρυξέλλες, για να πάνε να μείνουν δύο βραδιές. Γιατί ήταν απέσια η κατάσταση, δύο μέρες δηλαδή.
0: Στα ξενοδοχεία έχουν κλιματισμό, έτσι.
1: Έχουν κλιματισμό. Γεμίσαν τα ξενοδοχεία, προλάβαν άλλοι πιο μπροστά που το ξέρουν, ας πούμε, οι Βέλγοι. Λοιπόν, αυτό.
0: Μπαίνουν σε μια διαδικασία, δηλαδή στην Ευρώπη βλέπουμε ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία διαφορετικής διαχείρισης του κλίματος.
1: Νομίζω έτσι είναι. Και μάλιστα να αναφέρω, το είπαμε και από την ρεκόρδο αυτό. Αν τραβήξουμε μια γραμμή από τη Μάλτα μέχρι τη Φιλανδία, από την πάνω μεριά είναι αυτά που παθαίνουν, είναι η περιοχή που παθαίνει αυτά που αναφέρουμε εμείς. Και από την άλλη μεριά είμαστε εμείς ευτυχώς, γιατί και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κατεβαίνουν ψυχρές αέριες μάλτες από την περιοχή της Φιλανδίας και της βόρειο-δυτικής Ρωσίας, Εσθονίας κλπ. Είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν ενσωματωμένες καταστάσεις, ας πούμε μικρές δροσερές λίμνες, όπως έχουμε την ψυχρή λίμνη όταν πρόκειται για χιόνι, για πολύ κρύο. Λοιπόν, και προφυλάσσουν την ανατολική, τα ανατολικά Βαλκάνια, και είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αν και πάντοτε υπάρχει και ο άλλος ο κίνδυνος από την Τουρκία και γενικά από το εσωτερικό της Τουρκίας να έρθουν θερμές αέριες μάζες. Θα υπάρξει στο μέλλον κάτι τέτοιο, αλλά ευτυχώς δεν θα πιάσει πάλι τη χώρα μας.
0: Εμείς προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει, θα τη γλιτώσουμε ή θα το υποστούμε κι εμείς το σαραντάρι?
1: Φαίνεται ότι θα το γλιτώσουμε, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Από την Δευτέρα-Τρίτη υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει νέο κύμα στο ίδιο μέρος που ήταν και το προηγούμενο περίπου. Η Ιβηρική Χερσόνησος δηλαδή και η Νοτιοδυτική Γαλλία να μπουν για 10 μέρες περίπου σε θερμοκρασίες από 40 μέχρι 43-44. Αυτό θα είναι ίσως και πιο δύσκολο για την εν λόγω περιοχή. Και ευτυχώς πάλι έχουμε την ίδια κατάσταση. Τη Γαλλία δεν τη συμπεριλαμβάνει μέσα και φυσικά δεν συμπεριλαμβάνει και εμάς. Κάτι κάνει από Ιταλία μόνο, από δυτικές περιοχές της Ιταλίας. Εμείς παραμένουμε σε θερμοκρασίες γνωστές για τον ελληνικό χώρο.
0: Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα, αν έχουμε πληροφορίες?
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι καλό, έχει και δροσιά, έχει κάποιες το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή πρωί, έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, δεν είναι πολλά τα νερά, επειδή να σημειώσουμε κάτι εδώ, η θερμοκρασία θα είναι υψηλή ακόμη και σήμερα, από αύριο πέφτει και μάλιστα όχι μειώνεται από αύριο, θα πάει στους 31 περίπου, αλλά την Κυριακή μπορεί να κατεβούμε και από 30 και στη Θεσσαλονίκη ακόμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρήσουμε ότι δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν θα έχουμε δηλαδή καταιγίδες, έστω και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα που απελπίζει τον κόσμο, γιατί φοβάται μέσα, θυμάται τι έχει συμβεί και στο παρελθόν. Οπότε θα έχουμε κάποιες βροχές εκεί, δεν θα δώσουν πολλά χιλιοστά, ίσα θα έλεγα θα δροσίσουν, ακολουθούν βοριάδες, που σημαίνει ότι Κυριακή και Δευτέρα η θερμοκρασία μπορεί να είναι και κάτω από τους 30 βαθμούς. Οπότε έχουμε μια δροσερή κατάσταση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μετά, τις μέρες εκείνες, παραμένει περίπου στα ίδια η θερμοκρασία, ανεβαίνει λίγο, 31 με 32 μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και θα δούμε τι θα γίνει από την Πέμπτη και μετά, που πιθανόν έχουμε και άλλα φαινόμενα. Γενικά φαίνεται ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα είναι πολύ φιλικό. Εννοώ το εξής, ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία για τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της για τον Ιούλιο, εδώ σε μεγάλη χρονοσειρά που τη λέμε, εδώ και 30 χρόνια μπορεί, 30-35 χρόνια, είναι γύρω στους 33 βαθμούς για τον Ιούλιο. Λοιπόν, άρα οι θερμοκρασίες που θα βιώσουμε θα είναι πάνω κάτω από αυτή τη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικά μας τα είπατε, μας δώσατε θάρρος, γιατί ακόμη και εμείς που είμαστε συνηθισμένοι λόγω γεωγραφικής θέσης, εντάξει, η πολύ ζέστη δεν αντέχεται, να πούμε την αλήθεια.
1: Ναι, και η Θεσσαλονίκη είναι και μια περιοχή όπου η υγρασία είναι αυξημένη γενικά, γιατί και αυτό είναι το real feel που λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που αισθάνεται
0: ο οργανισμός.
1: Λοιπόν, και είναι λίγο δύσκολο. Είναι αλήθεια ότι στη Γαλλία, που διάβασα κάποια ρεπορτάζ, πολλοί από αυτούς ήταν σε περιοχές που έφυγαν από τη ζωή, σε περιοχές με υψηλές τιμές υγρασίας.
0: Ναι. Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Για την εκπομπή.

0: Το τραγούδι μπήκε για να καλωσορίσουμε τον Σάκη Γκίνα και τα αθλητικά μας. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Σοφία.
0: Τι κάνεις? Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω έτσι στην εκπομπή. Εγώ δηλαδή που εκτάκτος είμαι σήμερα.
1: Λοιπόν, ισχύει το ίδιο και βέβαια να πούμε ότι είσαι εναρμονισμένη μουσικά τουλάχιστον σε ρυθμούς Μουντιάλ. Γιατί είναι το πρώτο Μουντιάλ τουριστική ατραξιόν, θα έλεγα. Προσελκύει πολλά και διαφορετικά κοινά, τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο. Και παρότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, ξεκινούν από 1000 δολάρια, 2000 δολάρια κτλ., επειδή θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, όχι τόσο στο Μεξικό, που είναι πιο συνηθισμένοι στο ποδόσφαιρο, ακόμα και φίλαθλοι, ακόμα και πολίτες, ας πούμε, πολύ μεσαίου εισοδήματος ή χαμηλού, προσπαθούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα του Μουντιάλ, με αποτέλεσμα τα γήπεδα να είναι γεμάτα, κατάμεστα, όλα τα γήπεδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αν παίζουν, από την Ανατολική Ακτή, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Δυτική, το Λος Άντζελες και την Καλιφόρνια, που ποδόσφαιρο δεν. Λίγα πράγματα. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί εκεί έχει πάει ο Μπέκαμ, έχει την ομάδα του Μαϊάμι, έχουν πάει μεγάλοι αστέρες και παίζουν. Ο Μέση παίζει.
0: Για το Μέση είχαμε πει, θα πούμε. Για το Μέση είπαμε την ιστορία του.
1: Ναι, ναι, θα πούμε και για άλλους.
0: Πότε θα πούμε? Σήμερα θα πούμε?
1: Όχι.
0: Όχι, κρίμα. Λοιπόν, δεν θα με δεις την άλλη εβδομάδα, έχω άδεια όμως.
1: Καλά να περάσει, Σοφία, όταν επιστρέψει.
0: Όταν επιστρέψω. Θα μου πει ιστορία, ανθρώπινε ιστορίε των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, είναι όλε. Α, να σου πω μία τώρα.
0: Για πε.
1: Ορλάντο Χιλ. Την είπα ακρεφνώς.
0: Ναι.
1: Μοιραστήκαμε και με τον Βασίλη, τον Κοντογουλίδη, σε μία εκπομπή. Είναι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο ήρωας της Παραγουάης, που έπιασε τα πέναλτι και η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας την Γερμανία από τους 16 του Μουντιάλ. Ορλάντο Χιλ, λοιπόν, και αυτός, όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πλουσιόποδο ποδοσφαιριστής. Όλοι
0: ξεκινάνε από.
1: Το βρίσκουν ως
0: διέξοδο
1: από τα αδιέξοδα τους, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, όλα αυτά. Ναι. Για να ανέλθουν κλίμακες κοινωνικές, οικονομικές.
0: Βέβαια, αυτό θέλει πολύ κόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι εύκολος δρόμος.
1: Καθόλου εύκολος. Είναι πολύ δύσκολος. Ορλάντο Χιλ, για παράδειγμα, να σου πω και να πάμε στα πρακτικά μετά, στο τι έγινε χθες και το τι θα γίνει σήμερα. Ο τερματοφύλακας Παραγουάης που απέκρουσε, έκανε φανταστικές αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, απέκρουσε και δύο πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι, στη ρωσική ρουλέτα, όπως λέμε, στον αγώνα με τη Γερμανία, και απέκλεισε ουσιαστικά ο ίδιος τη Γερμανία. Όταν πριν από μερικά χρόνια. Όταν έπαιζε ακόμα. Τώρα παίζει Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή, δεν παίρνει τα τρελά λεφτά. Πολύ λίγα σε σύγκριση και με τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά όταν ήταν νεότερος, πριν από μερικά χρόνια, ο νεογέννητος γιος του είχε προβλήματα υγείας. Και για να εξοικονομήσει χρήματα για την αποθεραπεία του, ήταν γνωστός στην Αργεντινή. Βγήκε τώρα στη δημοσιότητα ευρέως λόγω της απήχησης του ονόματός του. Πουλούσε τις φανέλες του από την Εθνική Ελπίδων της Αργεντινής, από την ομάδα του, τα παπούτσια του, τα πουλούσε στο κοινό, εν πάση
0: περιπτώσει. Ναι, για να μπορέσει να συλλέξει χρήματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν μια. Και να μπορέσει να γίνει καλά το γιος του, που έγινε τελικά, και αυτό. Και το κουβαλάει ακόμα στο γήπεδο μαζί του, μαζί με τη γυναίκα του. Ωραία. Έχει αυτές τις συγκλονιστικές ιστορίες. Το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που όμοιό του δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο. Τουλάχιστον σήμερα.
0: Είναι ωραίο που λες για τις ανθρώπινες ιστορίες των ποδοσφαιριστών, όπως έχουμε δει και ανθρώπινες, την ανθρώπινη πλευρά, όπως είχε πει σε εμάς ο Ντέμις Νικολαίδης, ας πούμε, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, που δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι.
1: Και πάρα πολύ.
0: Και πάρα πολύ άλλοι. Δηλαδή, ότι είναι ιδεατός ο κόσμος του ποδοσφαιρού. Δεν είναι έτσι.
1: Θα σου πω εγώ. Είπες για τον Ντέμις Νικολαίδη, ο Τζανλούκα Μπουφόν, ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Ιταλός. Ο οποίος μάθαμε, ας πούμε, όταν έφτασε 40 χρονών, ότι εκτός από τις τεράστιες αποκρούσεις που έκανε, γιατί ξέρεις, εκεί η σφιγμή της καρδιάς είναι 250.
0: Ναι. Αλλιώς.
1: Το επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, έπασχε από κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Και είχε μοιραστεί στη συνέντευξή του με τον κόσμο ότι πολλές φορές ήθελε να ζητήσει αλλαγή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ζαριζόταν, δεν αισθανόταν καλά. Και ξέρεις, Η κατάθλιψη είναι κάτι δύσκολο ούτως ή άλλως όταν είσαι σε φάση ηρεμίας, όταν έχεις μια δουλειά γραφείο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, σκέψου,
1: φαντάσου να είσαι εκεί,
0: να πρέπει να,
1: ανάμεσα σε 50.000 κόσμο,
0: βέβαια, βέβαια,
1: και να λειτουργεί σε τέτοιες εντάσεις οργανικές. Πώς το άντεχε αυτός ο άνθρωπος? Και είχε πει, μάλιστα ήταν στην Gazette dello Sport ο τίτλος της συνέντευξής του, «Η μεγαλύτερη απόκρουση της ζωής μου ήταν ότι νίκησα την κατάθλιψη».
0: Ναι, είναι φοβερό. Είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες. Δίνουν, ξέρεις, μία βοήθεια ψυχολογική και στους ανθρώπους τους απλούς, που σου λέει ότι, να, ακόμη και ο πιο δυνατός, γιατί ο ένας ποδοσφαιριστής στα μάτια ενός παιδιού, στα μάτια τα δικά μας, τα δικά σου, είναι κάτι, ξέρεις, ήρωες. Οι ήρωες αυτοί είναι άτρωτοι. Νομίζεις ότι είναι άτρωτος. Αν δεν είναι, κανένας μας.
1: Και μας διδάσκουν όλες αυτές τις ιστορίες τη δύναμη της πίστης.
0: Ναι, αυτό. Της επιμονής, της πίστης.
1: Μπορεί να κάνει τα πάντα, δηλαδή. Ναι. Μπορεί να πετύχεις αυτό που φαίνεται
0: ακατόρθωτο. Ναι, ακατόρθωτο. Πολύ μας συγκινούν αυτά. Για πες τώρα τα άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Περίπατος για Ισπανία και Ελβετία. 3-0 οι Ισπανοί. Τους Αυστριακούς, τους κέρδισαν άνετα και άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους. Mm-hmm. Προδιαγράφεται η μητελικός Γαλλία-Ισπανία. Εκεί θα δούμε τα κότσια των Γάλλων, γιατί μέχρι τώρα παίζουν με ομάδες οι οποίες τους περιμένουν πίσω και άρα έχουν την κατοχή της μπάλας. Με τους Ισπανούς θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η Ελβετία επίσης νίκησε άνετα την Αλγερία με 2-0 και πέρασε 16. Σε μάτς θρίλερ πέρασε η Πορτογαλία 2-1. Με γκολ στις καθυστερήσεις για τους Πορτογάλους, με γκολ στις καθυστερήσεις ισοφάριση για τους Κροάτες 2-2 που ακυρώθηκε μέσω VAR και μάλιστα διαμαρτύρονται και οι Κροάτες. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα τώρα για την ακύρωση του γκολ. Η ουσία είναι ότι πέρασαν αυτοί οι τρεις, δηλαδή στους 16 πλέον έχουμε και την Ισπανία, την Ελβετία και την Πορτογαλία. Να σου πω ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια μέχρι τώρα, της φάσης των 16.
0: Να.
1: Απομένουν μόνο δύο ζευγαριά για να συμπληρωθεί η φάση των 16. Μέχρι τώρα έχουμε στους 16 τα μάτς Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8, Παραγουάη-Γαλλία την Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα και Βραζιλία-Νορβηγία την Κυριακή μια ώρα νωρίτερα στις 11 το βράδυ, την Δευτέρα Μεξικό-Αγγλία στις 3 το πρωί, στις 3 τα ξημερώματα, όπως θες πες το. Πορτογαλία-Ισπανία επίσης τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο την Τρίτη στις 3 το πρωί. Κάτσε να δω αν τα λέω σωστά και όλες με Τρίτη, Τετάρτη και τα λοιπά και παραπληροφορούμε τον κόσμο. Όχι, okay. Σωστά τα είπα. Άρα αυτά είναι τα 6 ζευγάρια πλέον. Από πού θα προκύψουν τα άλλα 2 ζευγάρια για τους ημιτελικούς? Θα προκύψουν από τα παιχνίδια που θα γίνουν και κατά τη διάρκεια της σημερινής και της αυριανής ημέρας. Θα προκύψουν από τους νικητές των ζευγαριών Αυστρία-Αίγυπτος, το μάτς θα γίνει σήμερα στις 9, και Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, η Αργεντινή του Μέση, αύριο στη μία τα ξημερώματα. Από εκεί, από τους νικητές αυτών των δύο αγώνων, θα προκύψει πλέον και το άλλο ζευγάρι των 16. Της φάσης των 16. Από εκεί πέρα, να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα, Σοφία, φάσης των 32, εκεί είμαστε ακόμα, ναι, για σήμερα και αύριο. Σήμερα λοιπόν, στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος, όπως σου είπα πριν. Στη μία τα ξημερώματα, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, επίσης σου είπα πριν,
0: ναι,
1: αυτό το μάτς. Και στις 4:30 το πρωί, Κολομβία-Γκάνα. Με αυτά τα μάτς κλείνει και η φάση των 32 και συμπληρώνεται το παζλ για την φάση των 16. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περισσότερα θα μας πει ο Σάκης Γκίνας αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στην Κερκίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου σε λίγο. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς σε λίγες μέρες λόγω αδείας. Και να θυμάστε ότι αυτός ο ήλιος ανατέλει για όλους και όχι για λίγους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξιτήριο έλαβε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε για το θάνατο της συζύγου του Βάγιας να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ή πουλάνανδρα. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η κηδεία θα τελεστεί στην Κοζάνη και πως θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αντένα. Το μήνυμα ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών σε ξένους παράγοντες. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών και πως η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού προχωράει η διεύθυνση τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπύργιο και K8 Τριανδρία και στα δύο ρεύματα πορείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Και ήρθε η ώρα, μπαίνουμε πλέον στο κυρίως πιάτο. Ολοκληρώνεται σήμερα και αύριο η φάση των 32 και πάμε στους 16 με την Ισπανία και την Ελβετία, αλλά και την Πορτογαλία να προκρίνονται χθες. Η Ισπανία και η Ελβετία άνετα. Έκαναν περίπαντο οι Ισπανοί απέναντι στους Αυστριακούς, νίκησαν με 3-0. Και οι Ελβετοί επίσης πέρασαν ένα πολύ εύκολο, είχαν μια πολύ εύκολη δουλειά απέναντι στους Αλγερινούς, νίκησαν με 2-0. Αυτή που πήρε μια πρόκριση thriller ήταν η Πορτογαλία, η οποία κατέβαλε στην παράταση, στις καθυστερήσεις του αγώνα, την στεναρή αντίσταση της Κροατίας και μετά τη νίκη με 2-1 πέρασε και αυτή στους 16. Η φάση των 32 ολοκληρώνεται σήμερα και αύριο. Σήμερα στις 9 παίζουν Αυστραλία-Αιγύπτος, στη 1 το πρωί Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Ουσιαστικά σήμερα και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί η φάση των 32. Έχουμε και τα 6 από τα 8 ζευγάρια των 16. Καναδάς-Μαρόκο. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι στις 8. Την Κυριακή θα παίξουν η Παραγουάη με τη Γαλλία στις 12 τα μεσάνυχτα και η Βραζιλία με την Νορβηγία στις 11 το βράδυ. Τη Δευτέρα θα γίνουν τα μάτς Πορτογαλία-Ισπανία, το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής στις 10 το βράδυ, και Μεξικό-Αγγλία στις 3 τα ξημερώματα. Και την Τρίτη θα γίνει το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 το πρωί.

Απομένουν πλέον να συμπληρωθούν μόνο δύο ζευγάρια για τη φάση των 16. Η Ελβετία, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας, θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα. Στις 4.30 το πρωί θα γίνει το παιχνίδι, ενώ το τελευταίο ζευγάρι της φάσης των 16 θα διαμορφωθεί από τους νικητές των αγώνων Αυστραλία-Αίγυπτος και Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι.

0: Εμείς θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για το Μουντιάλ με έναν πρωταθλητή Ευρώπης, με έναν άνθρωπο που συνετέλεσε αποφασιστικά ως συνεργάτες του Ότο Ρεχάγκελ στη μεγαλύτερη έκπληξη που έχει συμβεί ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και δεν νομίζω ότι θα δούμε στο κοντινό μέλλον κάτι αντίστοιχο, και βέβαια στη μεγαλύτερη στιγμή που έζησε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο Γιάννης Τοπαλίδης. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι όντως η μεγαλύτερη έκπληξη και παραμένει στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εκείνη η μαγική βραδιά του 2004 στον Ταλούς της Λισαβόνας. Είναι κάτι που πολύ δύσκολα θα επαναληφθεί, κύριε Τοπαλίδη, όχι από πλευράς Ελλάδας αλλά από οποιαδήποτε χώρα σαν την Ελλάδα, χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση, γιατί τότε όντως δεν είχαμε καμία ποδοσφαιρική παράδοση.
1: Ναι, έτσι είναι δύσκολο να επαναληφθεί, αλλά δεν αποκλείεται. Δεν εννοώ τώρα από Ελλάδα, από μια χώρα η οποία έχει κάποια δυναμική, γιατί εκείνο το διάστημα η ομάδα μας ήταν καλή. Δηλαδή, ναι, δεν είχαμε μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση σε τελικές φάσεις, αλλά είχαμε καλή ομάδα. Δηλαδή, μια αντίστοιχη έτσι σε μια τελική φάση, μια ομάδα, δεν το αποκλείω 100%, γιατί όταν περάσεις στα νοκάουτ παιχνίδια, όλα είναι εφικτά, γιατί στα νοκάουτ παιχνίδια βλέπουμε ότι είναι μια άλλη διοργάνωση από ότι τα παιχνίδια του ομίλου. Δηλαδή είναι ναι μεν πολύ δύσκολο, αλλά δεν αποκλείται μια ομάδα που δεν είναι μέσα στα φαβορί να φτάσει μέσα στον τελικό. Δεν ξέρω τώρα αν πάρει το κύπελο ή όχι, αλλά σε ένα τουρνουά νομίζω μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δύσκολο σίγουρα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Τότε να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε στον προημιτελικό, γιατί τώρα λέμε για το φαινόμενο της Γαλλίας, του Εμπαπέ, του Ολίσε, του Ντεμπελέ. Τότε η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Γαλλία, του Ζιντάν, του Τρεζεγκέ, πολύ μεγάλο, του Ανρί, πολύ μεγάλο αστέρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αν δεν είναι καλύτερη, σίγουρα είναι του ίδιου βεληνικούς με τους σημερινούς. Και την ισοπαίδωσε. Κυριολεκτικά οι Γάλλοι δεν είχαν κάνει ευκαιρία. Ο Ζιντάν αναγκάστηκε να παίρνει κάρτες, γιατί δεν μπορούσε να μαρκάρει τον Κατσουράνη. Είχα γίνει τρομερά πράγματα σε εκείνο το μάτς.
1: Ναι, αυτό το μάτς και όλη η πορεία μας μέχρι που να πάρουμε το κύπελλο, αλλά υπάρχει και μια προϊστορία, ότι είχαμε μια ομάδα που παλικαρίσια προκρίθηκε στην τελική φάση, έχοντας τον όμιλό μας την Ισπανία με τα πολύ μεγάλα ονόματα, την Ουκρανία που ήταν εκείνο το διάστημα έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, τον Σεφτσέγκο, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα και καταφέραμε να βγούμε πρώτοι. Δηλαδή, δεν βρεθήκαμε τυχαία στην τελική φάση, ήδη κάναμε μια πολύ καλή πορεία και στην προκριματική φάση. Τι θέλω να πω, ότι η ομάδα μας είχε κάποια δυναμική, είχε κάποια προσόντα που έπρεπε να την υπολογίσεις, δηλαδή ότι μπορεί να πάει καλά σε μια τελική φάση. Όχι να πάρει το κύπελο, αλλά να πάει καλά σε μια τελική φάση.
0: Να πω εγώ, κύριε Τοπαλίδη, τότε, για να καταλάβουν κάποιοι, γιατί σήμερα λένε για τη Γαλλία και πραγματικά έτσι με δέος αναφέρουν τα ονόματα της εντεκάδας. Τότε η ομάδα που αντιμετώπισε η εθνική μας, η Γαλλία, στον προημιτελικό του 4, Μπαρτές, Τουράμ, Λιζαραζού, Γκαλάς, ναι. Μακελελέ, Σιλβέστ, Πυρέ.

0: πραγματικά.
1: Εμείς πρέπει να πούμε όντως με αυτό που λέτε εσείς, ότι εμείς είχαμε την ατυχία να παίξουμε με όλα τα φαβορί. Δεν παίξαμε, δηλαδή θέλω να σας πω, παίξαμε δύο φορές με την Πορτογαλία που ήταν top φαβορί.
2: Και γηπεδούχος.
1: Ναι, παίξαμε με την Ισπανία που ήταν top φαβορί. Τη Γαλλία και την Τσεχία που την είχαν για το απόλυτο φαβορί μετά στο δεύτερο γύρο. Ότι αυτοί, δηλαδή παίξαμε με όλα τα μεγάλα ονόματα. Δεν είναι όπως αυτό το παγκόσμιο κύπελο που στην πορεία σου θα βρεις και 3-4 ομάδες που είναι υποδιέστερες από σένα. Εμείς παίξαμε με όλα τα φαβορί. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σας ότι όταν βρεθείς σε τέτοια κατάσταση είναι πολύ δύσκολο ένα outsider να φτάσει μέχρι τον τελικό. Σε αυτό συμφωνούμε.
2: Ναι, ναι, γιατί πρέπει να αποκλείσει τον ένα και τον άλλο και τον τρίτο και τον τέταρτο. Δηλαδή είναι σαν να τώρα απέκλεισε και μετά πάμε σε λίγο στη Γερμανία. Σαν να πεις ότι η Παραγουάη θα πάρει το Μουντιάλ επειδή απέκτησε τη Γερμανία. Μετά πρέπει να αποκτήσει και έναν άλλον και έναν άλλον και έναν άλλον. Ο φίλος μας ο Ότο Ρεχάγκελ τι κάνει?
1: Με τον Ότο μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Ναι. Μιλήσαμε και πριν τον αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη. Μιλήσαμε και μετά τον αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη. Αυτός τα βλέπει τα πράγματα εντελώς προπονητικά. Δηλαδή όταν σου λέει φτάσεις με την Παραγουάη μέχρι τα πέναλτι, στα πέναλτι μπορεί και να χάσεις. Δηλαδή πιο μπροστά πρέπει να τους κερδίσεις την Παραγουάη μια ομάδα σαν τη Γερμανία. Αλλά σίγουρα είναι Γερμανός, υποστηρίζει και τη Γερμανία και το είδε λίγο τραγικό που αποκλείστηκε η Γερμανία.
2: Είναι 87 χρονών τώρα ο Ότο, έτσι είναι.
1: Τον άλλο μήνα γίνεται 88.
2: Εξακολουθεί να είναι έτσι ζωηρός, ακμαίος, όπως το ξέραμε.
1: Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις λιγάκι τώρα ότι έχει μεγαλώσει. Προχθές που μιλήσαμε, λέω, θα έρθω να σε επισκεφτώ. Ναι. Λέει να με πάρεις 3 μέρες πιο μπροστά τηλέφωνο, να οργανώσω, λέει, και να πάμε και για φαΐ και τέτοια. Ναι, έχουμε ακόμα την... Και πρόσφατα που με ρώτησε κάποιος, τώρα που μπαίνουμε στα 4 Ιουλίου στη γιορτή, ότι έχουμε την επέτειο που πήραμε το κύπελο.
2: Σαν αύριο.
1: Ναι, ρωτάνε, λέω, πώς νιώθεις και τέτοια. Λέει αυτό που νιώθω ακόμα και το καταλαβαίνω, ότι μετά από αυτή την επιτυχία με τους παίκτες και με μένα, δηλαδή με τον Γιάννη, λέει, θα μείναμε φίλοι για όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που συνέβη μετά από αυτή την επιτυχία.
2: Και είναι καλά που το θίγετε, γιατί αυτή η κουβέντα είναι και επικαιρή. Όντως, αύριο συμπληρώνουμε 22 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας, από εκείνες τις μαγικές στιγμές και από εκείνη την συγκλονιστική επιστροφή που έπεσαν τα τείχη της πόλης, στην Αθήνα. 100.000 κόσμος σας περίμενε στους δρόμους. Κύριε Τοπαλίδη, ήταν μέχρι να πάτε στο Παναθηναϊκό στάδιο με απευθείας συνδέσεις. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές, οι οποίες νομίζω ότι είναι στιγμές που μένουν για όσους έζησαν αυτή την πορεία και ήμασταν πολύ τυχεροί. Όσοι αγαπούμε το ποδόσφαιρο, όσοι αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο από νεαρή ηλικία, ζήσαμε εκείνες τις στιγμές που έμοιαζαν σαν όνειρο. Είναι στιγμές που δεν. Νομίζω ότι είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι one lifetime experience. Είναι μοναδικές εμπειρίες. Δεν μπορεί να τις ξαναζήσει. Θυμάστε εσείς τώρα. Ναι, για πείτε μου.
1: Όταν πάει η Ένωση Γερμανία κάπου και έχει σχέση και με ποδόσφαιρο και με συστήνουν, λένε, είναι ο Τοπαλίδης, ακόμα και οι Γερμανοί δείχνουν θαυμασμό, δηλαδή, ω, ναι, λέει, είναι ο βοηθός και έτσι. Δηλαδή, η επιτυχία εκείνη είχε έναν αποήχο παγκόσμιας κλάσης, δηλαδή, παντού έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό. Θέλω να σας πω ότι ήταν τόσο μεγάλο απόϊχο είχε αυτή η επιτυχία που ήμουνα πρόσφατα στην Αυστραλία και οπουδήποτε με συστήνανε και εκείνοι δείχνανε θαυμασμό. Δεν λέω για τους Έλληνες που ούτως ή άλλως, γενικά όμως έχει μεγάλη αξία αυτό που πετύχαμε τότε.
2: Ξέρετε, τα ονόματά σας έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο, όλο και του τεχνικού team και των ποδοσφαιριστών, από τη Χιλή μέχρι την Ιαπωνία. Ο απόϊχος, ο κρότος αυτής της τεράστιας έκπληξης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ήταν τόσο δυνατός που έφτασε τα μήκη και τα πλάτη όλου του πλανήτη και ακόμα και σήμερα και τα νεαρά παιδιά και τα λοιπά μνημονεύουν την ομάδα εκείνη που παραμένει η μεγαλύτερη έκπληξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θυμάστε τότε την επιστροφή, τι μπορείτε να απομονώσετε, μια και αύριο είναι η επέτειος του 2004. Από εκείνες τις...
1: Ναι, εκείνο που όταν γυρίσαμε και τα είδε αυτά όλα ο Ρεχάγκελ, ξέρετε, όταν τέλειωσε το Euro, αλλά πριν τελειώσει το Euro, ακόμα δεν είχαμε κερδίσει τη Γαλλία, έγινε πρόταση στον Ότο για τη Γερμανία.
2: Το θυμάμαι.
1: Για να πάει στη Γερμανία.
2: Είναι αυτό το περίφημο εδώ μια μπριζόλα θα τρώω και στη Γερμανία μια μπριζόλα θα τρώω.

0: Άρα θα μείνω εδώ, εκείνη η περίφημη ατάκα.
1: Ναι, εκτός που ήταν πολύ ενθουσιασμένος από την ομάδα μας, ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ από τον κόσμο αυτό που έδειξε μετά από αυτό. Μιλήσαμε και μου λέει, Γιάννη, λέει, μετά από αυτό, λέει, δεν μπορούμε να φύγουμε από την εθνική, λέει. Έδειξανε τόσο ενθουσιασμό ο κόσμος, δηλαδή τον είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ αυτό που έγινε όταν γυρίσαμε. Εκτός που ήταν και ενθουσιασμένος πάρα πολύ με την ομάδα, ακόμα και σήμερα λέει για την ομάδα μας ότι το μυστικό της επιτυχίας ήταν ότι είχαμε καλούς παίκτες. Οι άλλοι δεν το ξέραν, αλλά εμείς το ξέραμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν και ακόμα και σήμερα, πάντα όταν μιλάω, λέω, ρωτάνε για την ομάδα μας, λέει, είχαμε την τύχη να έχουμε καλούς παίκτες. Η τύχη μας ήταν να έχουμε καλούς παίκτες, τους οποίους επιλέξαμε εμείς. Δηλαδή, επί Ρε Χάκελ, το 80% των παικτών έγιναν βασικοί επί Ρε Χάκελ. Πιο μπροστά δεν ήταν βασικοί όλοι αυτοί οι παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, η επιτυχία, θέλω να πω, ήταν με των παικτών, αλλά και ότι οι επιλογές ήταν σωστές. Και κάτι ακόμα ήθελα να σας πω για το τι απόϊχο έχει αυτή η επιτυχία. Πριν 5 χρόνια ήμουνα στη Βραζιλία. Και ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και πήγαινα όλο με μια φανέλα της Βραζιλίας στο πρωινό. Εκεί τα παιδιά αυτά όλα είχαν τρέλα με το ποδόσφαιρο. Πιάσαμε κουβέντα. Και τους είπα ποιος είμαι. Και από την ημέρα που τους είπα ποιος είμαι, το καλύτερο τραπέζι με κρατούσαν ρεζερβέ για να κάνω πρωινό. Δηλαδή τρελάθηκαν και αυτοί με την επιτυχία της Ελλάδας, θέλω να πω. Δηλαδή ναι. Πόσο μεγάλη αξία είχε αυτή η επιτυχία. Μόλις τους είπα ποιος είμαι και αυτοί τα παρακολουθούσαν, ξέρανε. Από εκείνη την ημέρα με κρατούσαν το καλύτερο τραπέζι για το πρωινό.
0: Ήτανε, είναι τεράστιο και είναι ακόμα, ξέρετε. Ακόμα υπάρχει ο απόϊχος αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας, γιατί είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έγινε ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ο Ρε Χάκελ, υπήρχε κάποια στιγμή, γιατί Γερμανός, κρύο αίμα, χιουμορίστας βέβαια, έτσι και ζωηρός, μοιάζει και λίγο Μεσόγειος, αλλά παραμένει Γερμανός. Υπήρχε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του μαγικού ταξιδιού, αυτού του ταξιδιού στο όνειρο, που λύγησε, που τον είδατε να συγκινήθηκε, είτε στην επιστροφή, είτε κατά διάρκεια των αγώνων, είτε όταν πήραμε το κύπελο?
1: Ήταν αυτό που είπατε. Εγώ και αυτός ήμασταν όλο το διάστημα μαζί. Εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά, και γιατί και εγώ, όταν δεν είχαμε παιχνίδια, πάντα συναντιόμασταν, συζητούσαμε για την ομάδα. Όχι, συγκινούταν, αλλά δεν ήταν άνθρωπος που, αν όντως, σαν Γερμανός, ψύχρεμος, κυριολεκτικά ψύχρεμος. Είχε τρομερή ψυχραιμία. Μπορεί και καμιά φορά να νευρίαζε, να έκανε, αλλά τρομερά ψύχρεμος. Αλλά συγκινούταν πάρα πολύ με την ομάδα μας, βέβαια. Ακόμα και σήμερα, όταν μιλάει, καταλαβαίνει ότι υπάρχει συγκίνηση για τους παίκτες μας. Πάντα με ρωτάει όταν παίρνει τηλέφωνο τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνει ο τάδε, τι κάνει ο τάδε. Δηλαδή, αλλά είναι όντως Γερμανός, έτσι, που μπορεί και κρατάει την ψυχραιμία του, ναι.
0: Ναι, και είναι χαρακτηριστική εκείνη η κίνηση, νομίζω, μετά τον γκολ του Δέλα, όταν το έβαλε, που έκανε σε όλους ήρεμα.
1: Εμένα με μάλωσε. Μου λέει, τι κάνεις, λέει. Δεν τέλειωσε ο αγώνας. Του λέω, τέλειωσε, λέω, δεν θα κάνουν σέντρα. Γιατί είδα εγώ
0: ήταν το χρυσό γκολ τότε.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν χρυσό γκολ.
0: Ήταν το τέλος της παράτασης.
1: Μπράβο, ήταν το silver goal, αλλά αυτοί δεν θα προλάβουν, γιατί ήδη πέρασε η ώρα. Θα σφυρίξει τη λήξη. Silver goal σημαίνει ότι παίζεται το ημίχρονο, και αν μπει γκολ μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου και σταματάει το παιχνίδι.
0: Ναι, είχε εκείνο το σύστημα τότε. Ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Είχε πει και κάτι, βέβαια, για να κλείσουμε με εκείνο το έπος και να πάμε σήμερα στο Μουντιάλ, να μας πει την άποψή σας. Είχε πει, εκτός το ότι είχαμε καλούς παίκτες, εμείς το ξέραμε, οι άλλοι όχι, ότι μέχρι να καταλάβουν το σύστημα που παίζαμε, θα τελειώσει και το Euro.
1: Ναι, ναι, το είπε και αυτό, έτσι το λέει πολλές φορές χαριτολογώντας, αλλά το λέει αυτό και λίγο στη στυλ μπλάκας. Αυτός πάντα, όταν μπαίναμε σε ένα παιχνίδι, αυτό που το τόνιζε συνέχεια και το λέμε ακόμα και σήμερα, εκείνη η ομάδα δεν μας απογοήτευσε ποτέ. Και να χάναμε, δηλαδή, δεν μας απογοήτευε, το πάλευε το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είπε ότι επειδή δεν μας απογοήτευε η ομάδα θα κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια.
0: Τι εννοούσε με εκείνο, ότι μέχρι να καταλάβουν το σύστημα, ήξερα, λέει, ότι μέχρι να καταλάβουν το σύστημα που παίζουμε θα τελειώσει και το Euro και θα έχουμε κάνει μια μεγάλη επιτυχία. Τι εννοούσε?
1: Αυτό το έλεγε χαριτολογώντας, το ήταν έτσι σε στυλ πλάκα. Δεν ήταν. Ναι, το έλεγε για πλάκα. Μέχρι που να αυτό το λένε οι Γερμανοί, μέχρι που να καταλάβουν ευθύ, εμείς θα έχουμε φύγει. Κάπως έτσι, δηλαδή. Είναι σαν παροιμία. Όχι ότι δεν καταλάβαινε. Και σήμερα που μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελο, όταν πας στα νοκάουτ παιχνίδια, Δεν μπορεί, λένε πολλές φορές μας υποτιμήσανε. Όταν πας στα νοκάουτ παιχνίδια, αυτοί πάνε να πάρουν τον κύπελο, τι θα πει μας υποτιμήσανε. Ασφαλώς σκεφτόντουσαν στο μυαλό τους ότι θα μας κερδίσουν, αλλά όχι μας υποτιμήσανε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όταν χθες έβλεπα τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία και λέει στον παίκτη τον Αυστριακό, πιστεύετε ότι θα μας υποτιμήσουν, λέει. Όταν φτάνει σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια, λέει ο παίκτης, ο Αλάβα, τι θα μας υποτιμήσουν, είναι δυνατόν, ασφαλώς δεν θα μας, ναι, θα μας υποτιμήσουν. Αυτό το έλεγε σε στυλ πλάκας, δηλαδή, επειδή όπως είπατε και πιο μπροστά είχε και χιούμορ, έκανε και λίγο χιούμορ στις δηλώσεις του.
0: Είναι φοβερός, ήταν φοβερός. Και το θυμόμαστε και όλοι στην προετοιμασία τότε που είχατε πάει πριν το Euro, που τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ήταν ένας οραματικός άνθρωπος με ιδιαίτερες ικανότητες που ξεφεύγουν από τον κοινό μέσο όρο. Να είναι καλά εκεί που είναι, να του δώσετε τους χαιρετισμούς μας. Και να πάμε τώρα στο σήμερα και κάντε μια καλή πάσα με τον αγώνα Ισπανίας-Αυστρίας. Τι έχετε δει μέχρι τώρα και αυτό που έχετε παρατηρήσει εσείς έτσι από τεχνικής πλευράς που βλέπετε τα παιχνίδια, για να πάμε και στο διατάφτα πλέον, γιατί μπαίνουμε και στη φάση το 16.
1: Πρώτα απ' όλα σχεδόν βλέπω όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτά που είναι τα ξημερώματα και δεν...
0: Τα καταφέρνετε?
1: Το βλέπω μετά που το δείχνει ξανά σε επανάληψη.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός άμα είναι κάτι πολύ μεγάλο παιχνίδι, σηκώνομαι να το δω απευθείας. Όπως το Πορτογαλία-Κροατία, το είδα όλο. Όσον αφορά την Ισπανία, ήμουν απογοητευμένος. Μέχρι το χθεσινό παιχνίδι ήμουν ψιλοαπογοητευμένος με την Ισπανία. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι με πείσανε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήξερα ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά δεν το δείχνανε μέχρι τώρα έτσι καθαρά να πούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ομάδα. Χθες όμως είδα ότι έχουν πολύ μεγάλη ομάδα και πρέπει να τους υπολογίζουμε ότι μπορούν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, αν και αυτούς και τους Γάλλους, τους οποίους τους θεωρώ για πολύ μεγάλες ομάδες, είναι και λίγο επιπόλαιες. Δηλαδή εκεί που έγινε πολλά υποσχόμενες καταστάσεις, φάσεις στον αγωνιστικό χώρο, βλέπεις ότι τις χάνουν μερικές φορές επιπόλαια. Αυτό ελπίζω να μην τους
0: κοστίσει.
1: Να μην τους κοστίσει. Αλλά η Ισπανία έχει πάρα πολύ τεχνική κατάρτιση. Είναι τόσο καλή με την μπάλα, ειδικά στο passing game, και εκεί είναι τόσο καλή που και εκεί καμιά φορά χάνουν την μπάλα επιπόλαια. Δηλαδή τσάπα χάνουν μερικές φορές την μπάλα. Μετά, όταν ανοίχθηκε λίγο η Αυστρία, κερδίζανε την μπάλα, βγαίνανε στην αντιπίθεση με πάρα πολλά υποσχόμενες καταστάσεις και τη χάνανε επιπόλαια. Αυτό λέω, μην τους βγει σε κακό. Αυτό εννοώ για την Ισπανία. Αλλά αυτή η ομάδα που έχει τρομερό ταλέντο, επιθετικά ειδικά, είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία λέτε.
1: Έπεσα έξω με την Ολλανδία. Με την Ολλανδία πίστευα τα παιχνίδια που έβλεπα ότι έχουν πολύ καλή ομάδα. Αποκλείστηκαν. Και εκεί καμιά φορά βλέπεις μερικά παιχνίδια, λες αυτή η ομάδα θα προχωρήσει εκεί, και βλέπεις μετά στα νοκάουτ παιχνίδια πάνε μέχρι τα πέναλτι και αποκλείονται.
0: Όπως και η Γερμανία. Απογοήτευσε πλήρως.
1: Η Γερμανία δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή. Η Γερμανία δεν ήταν καλή. Δηλαδή, όταν λέμε δεν ήταν καλή, δεν μας έπεισε. Μερικοί δημοσιογράφοι Γερμανοί μετά το 7-1 με το Κουρασάο, λέει όλοι, όσο ο κόσμος βλέπει την μπάλα, παίζουμε τι ομάδα. Και έλεγα, ω, καλά, είναι χαζή. Με το Κουρασάο παίξανε. Δηλαδή, ήταν μια πολύ υποδιέστερη ομάδα.
0: Σε
1: κανένα άλλο παιχνίδι δεν πείσανε. Το παιχνίδι που γυρίσανε με την ακτή Ελεφαντοστού είναι καθαρά αμυντικά λάθη της ακτής Ελεφαντοστού που τρώνε τα δύο γκολ. Όταν προηγείς 1-0 δεν μαρκάρεις έτσι στα καρέ σου όπως μάρκαραν αυτοί. Δηλαδή το δεύτερο γκολ που βάζει ο Ούνταφ δεν μαρκάρει καθόλου ο αμυντικός.
0: Ναι, είναι μόνος.
1: Τον τελευταίο λεπτό έτσι, μπράβο. Δηλαδή αυτό οφείλονταν σε αυτούς. Αυτοί ενθουσιάστηκαν, λέγανε, και τώρα τα βγάζουν όλα στραβά. Καμιά φορά με τα μίντια στην Ελλάδα απορούσα, αλλά βλέπω η Γερμανία ακόμα, δηλαδή είναι πολύ.
0: Αρχίζουν και μας μοιάζουν.
1: Όχι, μας μοιάζουν, καλύτερη είναι η δική μας.
0: Αρχίζουν και γίνονται χειρότεροι.
1: Γίνονται χειρότεροι.
0: Ναι, γίνονται χειρότεροι αυτοί. Και βέβαια ο Νάγκελσμαν νομίζω δεν ήταν το επίπεδο τώρα της Εθνικής Γερμανίας. Ενώ έχει Τούχελ, έχει Κλόπ, έχει τόσους προπονηταράδες. Είχε αυτό το παιδί το οποίο εξέθεται τη Γερμανία, κύριε. Με τη συμπεριφορά του στον πάγκο, αυτή την έξαλλη συμπεριφορά, νόμιζε ότι ήταν προπονητή σε ομάδα τοπικού πρωταθλήματος.
1: Ξέρετε τι είπε ο Λίνεν, θυμάστε που ήταν προπονητής στην Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Ο Έβαλντ Λίνεν.
0: Ο Λίνεν, ναι, βέβαια.
1: Και πήγε και στον Ολυμπιακό ένα διάστημα. Αυτός, εσείς δεν το, αλλά εγώ όταν ήμουν στη Γερμανία παλαιότερα και έπαιζε αυτός, ήταν, ξέρετε, τρομερό εξτρέμ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν πολύ γρήγορος, ήταν καλός παίκτης και έκανε δηλώσεις και είπε: δεν μπορώ να καταλάβω πώς βάζουν τους πιο άχρηστους σε τέτοιες θέσεις. Δηλαδή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική, αλλά και στη Γερμανία βάζουν τους χειρότερους σε τέτοιες θέσεις. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να βάλανε τον Νάγκελσμαν σε αυτήν τη θέση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πολλοί είναι πολλά άτομα του ποδοσφαίρου στη Γερμανία δεν ήταν υπέρ του Νάγκελσμαν. Εντάξει, αυτοί που τον βάζουν σε μια θέση προσπαθούν να τον στηρίξουν, να τον πενέψουν. Αλλά υπήρχαν και άτομα που δεν ήταν πεπισμένοι από τον Νάγκελσμαν. Αλλά άσχετα από όλα αυτά. Το αποτέλεσμα, ρε Χάκερ, ξέρετε τι μου έλεγε συνέχεια. Όταν του έλεγα, α, τι καλά είμαστε και έτσι, έλεγε Γιάννης, τα αποτελέσματα. Αν δεν ήταν τα αποτελέσματα, με κλωτσιές θα μας διώχνανε.
0: Και έπαιρνε 7 εκατομμύρια το χρόνο, μου είπα, ο Νάγκελσμαν. Ναι. Απίστευτα. Πέρα.
1: 7 εκατομμύρια και τώρα λένε δεν είχε τώρα παραιτήθηκε από ό,τι διαβάζω στα μίντια εχθές. Αλλά δεν ήθελε να παραιτηθεί γιατί είναι ακόμα 2 χρόνια και η υπόθεση ήταν για 14 εκατομμύρια.
0: Απίστευτα. Και θα πάει ο Κλοπ. Και θα πάει ο Κλοπ.
1: Έτσι λένε. Ναι.
0: Να έχουν και ένα προπονητή αντάξιο
1: όμως,
0: του.
1: Όμως υπάρχει κάτι πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ότι η ομάδα δεν είναι τόσο καλή.
0: Δεν έχει παίκτες.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω το Ρεχάγκελ. Εγώ ήμουνα 10 χρόνια μαζί του και μετά από τα 10 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, όλο μαζί μιλάμε, κάνουμε. Όταν η Γερμανία έδιωξε το Φλικ και πήρε τον Νάγκελσμαν, βάλανε τεχνικό διευθυντή τον Ρούντι Φέλερ. Ο Ρούντι Φέλερ είναι μετά τον Μπέκενμπαουερ ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πολύ αγαπητός στη Γερμανία. Και μιλούσαμε με τον Ρεχάκελ και λέω, coach, λέω, βάλανε τώρα τον Ρούντι Φέλερ. Ναι, λέει, ο κόσμος πανηγύριζε, αλλά ο κόσμος λέει κάτι δεν ξέρει. Τι του λέω, ότι ο Φέλερ δεν θα παίξει, λέει, γιατί τον Φέλερ το θυμούνται σαν μεγάλο παίκτη. Ο Φέλερ δεν θα παίξει, δηλαδή και που θα μπει ένας τέτοιος, τι νομίζεις, οι παίκτες είναι η ουσία. Γι' αυτό και σε εμάς όλο πένευε τους παίκτες. Οι παίκτες μας φέραν το κύπελο.
0: Και αυτός που τους επιλέγει βέβαια, γιατί
1: ο
0: Νάγκελσμαν δεν ήταν Ρεχάγκελ. Κύριε Τοπαλίδη, επειδή έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κουβέντα και ένεκα της επετείου αύριο του έπους του 2004, παρασυρθήκαμε και μιλήσαμε αρκετά, τώρα ο χρόνος συντομεύει και θέλω έτσι να υποφεληθώ των λίγων λεπτών που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, να μου πείτε λίγο την άποψή σας για τα ζευγάρια των 16, Καναδάς Μαρόκο.
1: Αυτές οι ομάδες που παίζουν εντός έδρας τις υπολογίζω πάρα πολύ ανάλογα τον αντίπαλο. Περισσότερο το Μαρόκο, αλλά το βλέπω αμφίροπο.
0: Αμφίροπο.
1: Ναι. Παραγουάη, Γαλλία, το βλέπω 100% Γαλλία.
0: Χωρίς καμία περίπτωση να γίνει κάτι.
1: Δεν δίνω καθόλου περιθώρια και νομίζω και με μεγάλο σκορ.
0: Και μεγάλο σκορ. Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Η Βραζιλία που δεν την είχα καθόλου σε υπόλοιψη ότι μου άρεσε σε μερικά παιχνίδια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την Ιαπωνία. Υπολογίζω πάρα πολύ και την Βραζιλία. Και η Νορβηγία, και αυτό λίγο αμφίροπο, αλλά θα έγινα λίγο περισσότερο στη Βραζιλία.
0: Ναι. Βλέπετε, ποιο κίνδυνο βλέπετε και για τη Βραζιλία?
1: Γιατί οι Βραζιλιάνοι πάντα, όπως είδαμε την Ισπανία, το στυλ που έπαιζε, κάποτε βλέπαμε και τη Βραζιλία να παίζει τέτοιο στυλ. Δεν το έχει αυτό. Και αν κάποια ομάδα κατά κάποιον τρόπο λίγο περιορίσει τα πολύ μεγάλα τους ονόματα, δηλαδή δεν έχουν και πάρα πολλά μεγάλα ονόματα, τον Βινίσιους, θα δυσκολευτεί. Αλλά και η Νορβηγία με την άμυνα που έχει δεν την έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση, την έχω επιθετικά σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά αμυντικά δεν μου δείχνει τόσο πολύ. Γι' αυτό θα έλεγα λίγο περισσότερο τη Βραζιλία.
0: Μεξικό, Αγγλία.
1: 100% αμφίροπο.
0: 100% αμφίροπο. Και Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Με το εικόνα που είδα χθες της Ισπανίας, παρόλα που θέλω να πω και στην Ισπανία ότι και εκείνη λίγο επιπόλαιη ομάδα, αλλά περισσότερο Ισπανία.
0: Περισσότερο Ισπανία. Βέβαια, δύο ομάδες με το ίδιο στυλ αυτές. Δηλαδή, με κατοχή μπάλας, ποιος θα κυριαρχήσει είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά λίγο περισσότερο πιστεύω, να όχι μόνο εγώ, να το βλέπουμε όλοι ότι είναι η Ισπανία. Πιστεύω.
0: Εκεί.
1: Αν και η Πορτογαλία είναι έτσι όπως το λέτε και με την Πορτογαλία, ναι.
0: Βέβαια, η Ισπανία, η οποία έδειξε, όπως είπατε πολύ σωστά, τα δόντια της τα έδειξε για πρώτη φορά χθες. Και νομίζω ότι αν αντιμετωπίσει τη Γαλλία, τότε θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Γιατί μέχρι τώρα οι Γάλλοι έχουν συνηθίσει να παίζουν απέναντι σε άμυνες που τους περιμένουν κτλ. Δεν έχουν συνηθίσει δεν έχουν αντιμετωπίσει αντίπαλο που θέλει αυτός να πάρει την κυκλοφορία της μπάλας.
1: Ναι, αλλά με τη Γαλλία μην ανοιχτείς. Έτσι και ανοιχτείς με τη Γαλλία μπορεί να σε...

0: Για λύση.
1: Ναι, μην ανοιχτείς με τη Γαλλία, πρέπει να προσέξεις την άμυνά σου.
0: Είναι και αυτό.
1: Ναι, είναι δηλαδή ο άλλος ο επιθετικός, ο Εμπαπέ, έτσι και έχει χώρο, πού να τον πιάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι προσεκτική και η Ισπανία.
0: Είναι δίκοπο μαχαίρι τι θα κάνεις με τους Γάλλους. Μόνο ο Ρεχάγγελ ξέρει τι θα κάνει τότε.
1: Ναι, εμείς κοιτάξτε, εμείς όταν παρακολουθούσαμε τον αντίπαλο, να σας πω λίγο πώς ήταν η στρατηγική μας. Η στρατηγική μας ήταν να ξεχωρίσουμε τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά, για ένα παράδειγμα με τη Γαλλία, ήταν ο Ζιτάν που κάνανε απόλυτη τη διαφορά και ο Ανρί. Δηλαδή, ναι, θα παίξουμε compact αμυντικά συμπαγής, αλλά αυτούς τους δύο πρέπει να τους περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή, αν μπορέσει ένας να περιορίσει πολύ τον Ολισέ. Καλά, στους Γάλλους είναι πολύ δύσκολο. Έχουν τον Ολισέ και τον Εμπαπέ, τους παίρνεις λίγο 50% από τη δυναμική τους. Ναι. Δηλαδή, άμα μπορείς να τους περιορίσεις αυτούς τους παίκτες, τώρα τα λέμε εμείς θεωρητικά, αλλά.
0: Πρακτικά δεν είναι.
1: Θα υπάρξει και κοιτάξτε, οι Γάλλοι εδώ και χρόνια έχουν πολύ καλή ομάδα. Αλλά θα σας δώσω δύο παραδείγματα, γιατί στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, πρέπει να δουλεύεις και με παραδείγματα. Ούτε το προ-τελευταίο Euro, ούτε το τελευταίο Euro δεν πήγαν στο τελικό οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Και το Euro είναι σαν ένα παγκόσμιο κύπελο, είναι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή και το 2021 και το 2024 οι Γάλλοι με αυτούς τους παίκτες, με αυτή την ομάδα δεν πήγαν σε τελικό.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, ότι υπάρχουν ομάδες που θα τους δυσκολεύσουν.
0: Ζωρίσουν. Ποιος είχε πιάσει το Ζιντάν, το Καραγκουνιστάν?
1: Όχι, ο Ζιτάν είχε έναν, επειδή ήταν στο κέντρο, λέγαμε πάντα σε όποιο χώρο είναι, εκεί θα το μαρκάρεις. Δηλαδή,
0: Μπασινάς έπεφτε πάνω.
1: Όχι, ο Κατσουράνης, ο Καρακούνης, ο Ζαγοράκης, όλοι αυτοί είχαν την εντολή. Αλλά τον Ανδρή, επειδή έπαιζε από τη μεριά του Σενταρίδη, ήταν ότι πρέπει για μας να τον έχει ο Σενταρίδη.
0: Να τον έχει ο Γιούρκας.
1: Ο Γιούρκας, και ο Γιούρκας ήταν.
0: Τον εξαφάνισε.
1: Πολλά προσόντα.
0: Ναι,
1: με πολλά προσόντα.
0: Πάρα πολλά. Τον εξαφάνισε και το μάτι. Και κλείνουμε, είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
1: Αυτό δηλαδή τώρα δυσκολεύομαι λιγάκι, αλλά επειδή σε μερικά παιχνίδια η Αμερική μου άρεσε και παίζει και στην έδρα της, και εδώ περισσότερο Αμερική θα έλεγα, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και Ελβετία, Κολομβία, η Γκάνα.
1: Και χωρίς να συνεχίσουμε, και από τα ζευγάρια που θα βγουν, Κολομβία και Αργεντινή.
0: Αυτά βλέπετε.
1: Ναι.
0: Κολομβία και Αργεντινή.
1: Η Κολομβία τη βλέπω για να προχωρήσει κιόλας.
0: Και ποιος θα το σηκώσει, λέτε?
1: Τώρα ξέρω εγώ, είναι λίγο δύσκολο με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλους είναι η Γαλλία. Αλλά υπολογίζω πάρα πολύ και τη Βραζιλία, υπολογίζω και πάρα πολύ και την Ισπανία, υπολογίζω και πάρα πολύ και, δηλαδή, όλα αυτά τα
0: και την Αργεντινή, του Μέση
1: και Αγγλία, όλοι είναι τώρα, είναι εκτός δηλαδή Παραγουάη, αυτές οι ομάδες, Αίγυπτος, Αυστραλία, Γκάνα, Αλγερία,
0: Μαρόκο και τα λοιπά.
1: Η Ελβετία, το Μαρόκο είναι λίγο ομάδα που την υπολογίζεις, αλλά δεν ξέρω τώρα αν μπορέσει να σηκώσει το κύπελο. Πάντως είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που και ένα outsider, δηλαδή όχι από τα πολύ μεγάλα ονόματα, βλέπω ότι να προχωράει αρκετά.
0: Ναι, να δούμε. Να δούμε αν θα καταφέρει κάποιος να κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη. Κύριε Τοπαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
1: Εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός...

0: όμως δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Να κάνω μια παρένθεση με την εσωτερική επικαιρότητα. Στον Άρη ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Ισραηλινού πρώην προπονητή Αβραάμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου της διοίκησης. Να διαβάσουμε εδώ την ανακοίνωση Άρης, η οποία είναι μια ευνηδιαστική εξέλιξη. Δεν είχε ακουστεί κάτι τις τελευταίες ημέρες. Βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αβραάμ Γκραντ αυτή την περίοδο. Είναι καλεσμένος της FIFA για το Μουντιάλ και αναμένεται να έρθει σύντομα στην Θεσσαλονίκη. Σύντομα εννοούμε περί τα μέσα Ιουλίου ή μάλλον 19 Ιουλίου, καθώς είναι προσκεκλημένος μέχρι και το τέλος της διοργάνωσης, δηλαδή σε καμιά δεκαπενταριά ημέρες. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρει τα εξής: με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέο συμβούλου της διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Λοιπόν, να δούμε εδώ τώρα περισσότερα στοιχεία για τον κύριο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος ανέλαβε δηλαδή, τουλάχιστον επίσημα, καθήκοντα συμβούλου της διοίκησης την ΠΑΕ Άρης. Να πούμε ότι έχει καταγράψει διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κορυφαίο κεφάλαιο της καριέρας του είναι η θητεία στην Τσέλσι. Στον αγγλικό σύλλογο ήταν αθλητικός διευθυντής αλλά και προπονητής, οδηγώντας την ομάδα έως τον τελικό του Champions League το 2008, κάπου θυμόμουν το όνομά του, όπου ιτήθηκε τότε η Chelsea στη διαδικασία των πέναλτι από τη Manchester United. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό που λέγαμε χθες με τον Γιάννη Χατζοανίδη. Ενώ σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες εμφανίζεται να κατέχει ρόλο στη Soulmate, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Brera Holdings, ο οποίος είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο Nasdaq. Τι είναι αυτή η Soulmate η εταιρεία? Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στο δίκτυο Solana, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη διαχείριση αθλητικών εγχειρημάτων. Έχει σχέση με τον αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει, αυτή η εταιρεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όμως ότι ο κύριος Αβραάμ Γκραντ, πρώην προπονητής και αθλητικός διευθυντής της Chelsea, μεταξύ άλλων, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, Ισραηλινός, είναι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ποδοσφαιρικά στην Αφρικανική Ήπειρο. Εκεί κάνει δουλειές με το ποδόσφαιρο και το συζητούσαμε αυτό χθες με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη, το πώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να έχουν να αντλούν ταλέντα από την Αφρικανική Ήπειρο. Πρωτογενώς εννοώ, όχι να παίρνουν όποιους απετυχημένους Αφρικανούς εμφανίζονται στην Ευρώπη για να τους παίρνουμε εδώ, αλλά κατευθείαν από την πηγή να παίρνουν παίκτες. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Λοιπόν, αυτή η είδηση τώρα του κυρίου Αβραάμ Γκραντ συνέδεσε την επικαιρότητα με τη χθεσινή μας συζήτηση. Βέβαια δεν ξέρω το κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτό που συζητούσαμε χθες. Το γεγονός όμως ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Αφρικανική Ήπειρο και έχει δημιουργήσει και εταιρείες εκεί.
1: Τον δίνει
0: ναι, κάτι.
1: Την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Ναι, ναι. Που,
1: εντάξει, για άλλους λόγους, την ψηλοδιοικούν οι Κινέζοι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για άλλους λόγους. Την ψηλοδιοικούν, έχουν μεγάλες προσβάσεις, αλλά δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο.
0: Αυτός ασχολείται με το ποδόσφαιρο, εκεί λέει.
1: Ναι, οι Εβραίοι είναι παντού. Μόλις είπες το όνομα, λέω, αμάν, αυτός ήταν προπονητής στην Τζέλσι.
0: Μπράβο, εσύ, επειδή ναι, τον θυμόσουν καλύτερα γιατί ασχολείσαι περισσότερο με το ξένο ποδόσφαιρο.
1: Και εγώ νομίζω ότι αν τα καταφέρει ο κ. Καρυπίδης, είναι μια μεγάλη...
0: Τον πήρε, ανακοινώθηκε ότι είναι στρατηγικός σύμβουλος της διοίκησης, λέει, ένα τέτοιο ρόλο.
1: Μόνο που θα είναι, κοίταξε. Ξέρεις τι, πάλι θα πω και θα με κατηγορήσεις, όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Πάλι θα πω κάτι. Λένε, με αυτούς που διαβάζω πολύ και ασχολούμαι, κάνε παρέα με τον καλύτερο, άκου τον και πλήρωσε εσύ το τραπέζι. Καλά κάνει ο Καρυπίδης, μάγκας.
0: Ναι,
1: φέρνει
0: έναν
1: προπονητή που θα τον μιλάει δίπλα του. Θα τον μιλάει ο κύριος Γκραντ, δεν τον μιλάω εγώ και ο Σάκης ο Γκίνας.
0: Σωστό. Είναι...
1: Θα το πούμε για δημοσιογραφία.
0: Είναι καλή κίνηση. Είναι καλή κίνηση αυτή.
1: Φυσικά είναι καλή κίνηση. Θα βλέπουμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Και
1: πολωμένοι επειδή υποστηρίζουμε μια ομάδα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπράβο στο Μαρινάκι για το νέο γήπεδο που ετοιμάζεται να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα εμένα. αν αυτός μαλώνει με την κυβέρνηση ή άμα είναι καλά με την κυβέρνηση.
0: Κάτσε, είμαι πρέπει να πούμε και γι' αυτό, έχεις δίκιο, γιατί δεν το αναφέραμε.
1: Ότι θέλω να πω ότι, πρέπει να φύγουμε από τα στερεότυπα αυτό.
0: Καλά, εννοείται τώρα, εδώ συζητάμε γενικώς. Το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο το παρουσίασε χθες ο κύριος Μαρινάκης, και μια και το έθιξες και πολύ σωστά το είπες, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά. Θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα πλέον, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, νέα βιοκλιματική οροφή. Την είδαμε έτσι, είναι λίγο φουτουριστική. 30.000 τετραγωνικών μέτρων και θα έχει πλέον χωρητικότητα 53.000 θέσεων. Όντως θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, μετά το ΆΚΑ βέβαια. Το μεγαλύτερο μετά το ΆΚΑ. Ξέχασα να μας το πει αυτό. Και θα δημιουργηθεί, ανακοίνωσε χθες ο κ. Μαρινάκης, με αποκλειστικά δικούς του πόρους. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Παρουσιάστηκαν χθες οι μακέτες στην συνέντευξη τύπου. Ανακοίνωσε ότι από την επόμενη σεζόν θα αρχίσουν και όλα στα έργα, τώρα δηλαδή.
1: Ναι, γιατί θα πάει στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός.
0: Και για 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Και επίσης.
1: Σάκη, είδα και τις φωτογραφίες και το βίντεο, γιατί νομίζω πήγε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, στο Βοτανικό. Είδα και τις πρώτες φωτογραφίες, πόσο γρήγορα σηκώνεται, δηλαδή, αν θέλεις και υπάρχει βούληση, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε αν είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, οπαδοί του Ιρακλή.
0: Όχι, κοίταξε.
1: Ή οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Γιάννη, είναι δεδομένο ότι με τα νέα γήπεδα που έχει πλέον η ΑΕΚ, που θα έχει ο Παναθηναϊκός, και το καινούριο γήπεδο που θα έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή κάνει καινούριο πάνω στο καινούριο σχεδόν, ξεφεύγουν σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων οι αθηναϊκές ομάδες, κάτι που σημαίνει νομοτελειακά ότι αν δεν τους ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη θα ξεφύγουν και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αυτά τα δύο πάνε μαζί κάποια στιγμή στην πάροδο του χρόνου.
1: Βάλε άνω τελεία να πω μόνο αυτό και να πάμε στα άλλα. Απλά εγώ το έφερα ως παραδείγμα για τον κύριο Γκραντ. Λέω ότι δεν μπορεί, δηλαδή, αν δεν είσαι οπαδός του Άρη, να μην πεις την αλήθεια. Ο κύριος Γκραντ, είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Φυσικά και θα βοηθήσει τον Καρυπίδη και τον Άρη. Φυσικά, με μια κουβέντα, με έναν παίκτη. Είναι άλλο να σηκώνει το τηλέφωνο ο κύριος Γρηγορίου, ας πούμε, με όλο το σεβασμό, στην Αφρική, και άλλο να σηκώνει το τηλέφωνο στην Αμερική ο κύριος Γκραντ. Υπάρχει μια διαφορά χαόδης. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Να πω δηλαδή, ακόμα κλείνοντας για τον.
1: Μπράβο στον Καρυπίδη.
0: Βέβαια, είναι σωστή κίνηση. Για το γήπεδο, για το Καραϊσκάκη, ότι θα έχει 52 μέτρα ύψος σύνολο σε 4 επίπεδα. Θα έχει 100 σουίτες και ειδική χώρη εργασίας 1.000 τετραγωνικών μέτρων για τους. Για τους δημοσιογράφους. Media Center 2.000 τετραγωνικών μέτρων, αμφιθέατρο μέσα. 320 θέσεων. Γενικώς αυτό που είπα ισχύει, δεν θα το επαναλάβω. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά, γιατί τα νέα γήπεδα συμβαδίζουν και με ισχυροποίηση των ομάδων. Είδαμε μια. Έκανε γήπεδο, πήρε double, πήρε πρωτάθλημα, μέσα σε 2 χρόνια πήρε τα περισσότερα. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη και για την Θεσσαλονίκη. Να πάμε, Γιάννη, στο Μουντιάλ, γιατί δυστυχώς.
1: Στη Θεσσαλονίκη μια κουβέντα να πω.
0: Ναι.
1: Η οποία θα πρέπει να πετάξει τις παροπίδες.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Πώς θα γίνει,
0: τα κάλυψε όλα με αυτό που είπε.
1: Και ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Μαναβασιώτης. Ναι. Να βάλουν λεφτά από την τσέπη τους.
0: Ναι, ακριβώς. Και να αφήσουμε
1: τώρα, είναι μάγκας ο Μελισσανίδης και βρήκε χορηγούς.
0: Εντάξει, άλλο.
1: Βρήκε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Μπράβο, πάρα πολύ σωστό. Η κλάψα δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα. Και η μύρλα. Λοιπόν, πάμε.
1: Φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος.
0: Φταίει ο άλλος, η κακή αυτή που παίρνει τα λεφτά, εμείς δεν τα παίρνουμε και τα. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες, προφάσεις.
1: Πάμε. Και για το βόλεϊ που το υπερέψατε, όντως. Όταν έκανε υπερομάδα ο ΠΑΟΚ, πήγε και πήρε πρωτάθλημα μπροστά στα μάτια του Μαρινάκη, μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, γιατί είχε υπερομάδα, γιατί πλήρωσε.
0: Βέβαια, βέβαια. Όπως πήρε και ο ΠΑΟΚ το double το 19 και το 24, γιατί είχε πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι, αυτό συμβαίνει και με τα γήπεδα. Αν έχεις τα χρήματα και τις διασυνδέσεις, τα χτίζεις. Αν δεν έχεις, κάθεσαι και κλαις
1: και το. Κατηγορείς τους άλλους.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ τώρα.
1: Ματσάρα χθες, Σάκη.
0: Ναι.
1: Μακράν το μεγαλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Επιβεβαιώνεται ότι η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά στο ποδόσφαιρο. Άδικο για την Κροατία. Θα ήταν και άδικο για την Πορτογαλία. Τελικά η Μπίλια έκατσε στους Λουζιτανούς, στους Πορτογάλους δηλαδή. Ακυρώθηκαν 2 γκολ. για τους Κροάτες.
0: Δεν μου λες, επειδή εγώ κοιμήθηκα, δεν μπορούσα να το δω. Αυτό το γκολ των Κροατών που γίνεται μεγάλος δώρος και εσύ έχεις αλάθει το κριτήριο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές. Τι είδες?
1: Κοίταξε, θα πω κάτι, ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, ότι κάτι γίνεται με τη διαιτησία ή εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Μπορεί εγώ δηλαδή ή εσύ ή κάποιοι άλλοι να μην μπορούν να καταλάβουν ποιο πνεύμα διέπει πλέον τις διαιτητικές αποφάσεις. Το γκολ που ακυρώνεται στο 100 φεύγα, στο 118, νομίζω στο 115, το είδα λόγω Ρονάλντο, ας πω την αλήθεια, το παιχνίδι, και Μόντριτς. Μιλάμε για δύο θρύλους του ποδοσφαίρου, πολύ ωραία στιγμή στο τέλος. Ένα λεπτό που είναι αγκαλιά. Εντάξει, έχουν παίξει με τη Ρεάλ τόσα και τόσα. Ακυρώνεται γιατί ο παίκτης ο πρώτος που κάνει την μπάσα σε αυτόν που σκοράρει είναι μεν offside, αλλά ο παίκτης που σκοράρει δεν είναι offside. Δεν έχει εμπλοκή, λέει, ο αμυντικός της Πορτογαλίας, ο οποίος δεν ακουμπάει την μπάλα και δεν εμπλέκεται, γι' αυτό ακυρώνεται. Μέσω VAR, δηλαδή όλα μέσω VAR. Η ακύρωση έγινε 1,5 λεπτό μετά. Δηλαδή ο Ρονάλντο τον πιάνει κάμερα που ετοιμάζεται να κλάψει.
0: Ναι.
1: Είναι απογοητευμένος με το 2-2. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο βγήκε ξαφνικά, πάει στο VAR και στον ειδοποιούν από πάνω, έλα στη φάση. Τώρα τι να πω, και το πρώτο γκολ που ακυρώνεται. Είναι, εντάξει, δεν ξέρουμε τις διαιτητικές αποφάσεις. Χθες βλέπαμε την Ισπανία. Την είδα την Ισπανία που.
0: Το πρώτο γκολ, τι εννοείς?
1: Ποιο?
0: Το πρώτο γκολ, είπες, και για το πρώτο γκολ που ακυρώνεται.
1: Ακυρώνονται δύο γκολ της Κροατίας. Ένα στο 2-0.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν μετρήσει, αλλά είναι offside. Φεύγει πάλι λίγο μπροστά. Είναι offside.
0: Το επίμαχο είναι το 2-2.
1: Το επίμαχο είναι το 2-2. Αλλά και στην Ισπανία που είδα, πάλι είδα τη διαιτησία. Δηλαδή, υπάρχουν, παιδί μου, δύο φάουλ, ας πούμε, πάνω στον, σε αυτόν της Μπαρτσελόνα, το μικρό, όχι το Γιαμάλ, τον άλλον. Που στην Ευρώπη μπορεί να πάρει αποβολή. Γι' αυτό είπα, έχω μπερδευτεί με τη διαιτησία. Εγώ προσωπικά, αν είμαι διαιτής που δεν είμαι, δεν θα το ακύρωνα τον γκολ των Κροατών, αλλά όταν το φωνάζει ο βαρίστας, δεν πρέπει να πάει στο VAR.
0: Ναι, σωστό.
1: Πάει στο VAR, συνομιλεί με τον βαρίστα και ακυρώνει τον γκολ. Και βγαίνει ο Ιμπραήμοβιτς, ο φίλος σου, ο Ζλάτκο Ιμπραήμοβιτς, και κάνει φουλ επίθεση στην Πορτογαλία και λέει γιατί σμπρώχνουν τον Ρονάλντο. Δεν νομίζω ότι το σμπρώχνουν.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι σμπρώχνουν την Πορτογαλία γιατί πουλάει ο Ρονάλντο. Μπορεί. Αλλά το μάτς είναι ματσάρα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι ματσάρα. Μπορεί να τελειώσει 4-4. Είναι άδικο για τις Κροάτες. Αυτή τη μεγάλη, δηλαδή, είναι ποδοσφαιρικά αλήτες, με την καλή έννοια το λέω. Οι άνθρωποι μπορεί να πάνε σε μια έδρα και να καθαρίσουν και μέσα στην Βραζιλία, ας πούμε, να τελειώσουν. Ωραία μπάλα. Αλλά δεν τους έκατσε μπίλια εκεί στα δύο. Δεν μπορούν να, εντάξει, μπορούν να έχουν παράπονο, αλλά βάσει του νόμου το ακυρώνει σωστά, ρε Σάκη.
0: Το 2-2 λες.
1: Το 2-2, εκεί γίνεται το παιχνίδι. Θα μου πεις, αν είναι και το 0-2, εμπλέκονται τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και το πέναλτι επίσης.
0: Ναι, για πες μου και γι' αυτό να κλείσουμε.
1: Τελειώνει η φάση. Μεσολαβούν κάποια δεύτερα αρκετά και μετά καλεί το διαιτή στο VAR.
0: Κατά την άποψή σου είναι πέναλτι.
1: Περίμενε. Τέτοια μαρκαρίσματα στην Αγγλία γίνονται πολλά, ρε Σάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό είπα τελικά ποιο είναι το πνεύμα που διέπει τη διαιτησία. Δηλαδή αυτό στην Αγγλία, νομίζω, δεν θα δινόταν. Θα μου πεις, η Αγγλία αποφασίζει. Το βίντεο δείχνει τον αμυντικό της Κροατίας, δεν πάει να συμμετάσχει στη φάση, δεν πάει στην μπάλα, πιάνει τον λίγο με τη φανέλα, τον τραβάει, τον βγάζει εκτός φάσης. Σίγουρα υπάρχει επαφή, φαίνεται η επαφή τους. Είναι ίσως πολύ αυστηρό.
0: Ναι.
1: Το γράμμα του νόμου το δίνει.
0: Άλλοι το δίνουν, άλλοι δεν το δίνουν. Ό,τι θέλεις κάνουν σε αυτή την περίπτωση. Ναι, βέβαια. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, όταν πλέον θα έχουν γίνει και αγώνες το 16, νομίζω θα έχουν γίνει.
1: Μία κουβέντα θα σου πω μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο μία κουβέντα για τους ακροατές. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι φαγητό χωρίς αλάτι.
0: Σωστό, συμφωνώ απολύτως. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γιάννη, γεια.
1: Καλό απόγευμα.

Βεβαίως και θα έχουν γίνει. Τώρα μπερδευτήκαμε εδώ με τις ώρες, τις ημερομηνίες. Τα πολλά παιχνίδια θα γίνουν αύριο για τη φάση του 16, τα μάτς Καναδάς-Μαρόκο στις 8 το βράδυ. Στις 12 τα μεσάνυχτα προς τις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία. Βέβαια προηγούνται τα σημερινά μάτς για τη φάση των 32 ακόμα. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα στις 12. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερες καθυστερήσεις όμως έχουμε στην κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Γενικά έχει κίνηση περιφερειακή. Στο σημείο αυτό που προαναφέραμε υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως επίσης και στο ύψος της Νεάπολης, στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Η κίνηση στην Τσιμισκή αλλά και στην Εγνατία είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Εξιτήριο έλαβε νωρίτερα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε για το θάνατο της συζύγου του Βάγιας: «Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα». Παράλληλα, ενημέρωσε πως η κηδεία θα τελεστεί στην Κοζάνη και πως θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο. Η επίσκεψη του Υπουργού και οι συσκέψεις αφορούν τις έρευνες και τον εντοπισμό των δραστών που τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Το μήνυμα ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά στην κυβέρνηση ότι ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών σε ξένους παράγοντες. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί τη σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε βαθιά χαράδρα στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με υπηρεσία διάσωσης και κυβερνητικό αξιωματούχο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
7: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Ενημερωτικό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη και ο Σάκης Γκίνας. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εξιτήριο έλαβε το πρωί ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα Παναγιώτης, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε για το θάνατο της συζύγου του Βάγιας να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άναντρα. Παράλληλα, ενημέρωσε πως η κηδεία θα τελεστεί στην Κοζάνη και πως θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ώστε να συμμετέχει σε δύο κλειστές συσκέψεις που θα γίνουν με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο Αστυνομικό Μέγαρο. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές στον Αντένα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του, επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, απέκλεισε τον 14ο μισθό και ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Σήμερα όμως, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για χαμένη ευκαιρία απευθείας αναθέσεις και αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, προειδοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το μήνυμα ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών σε ξένους παράγοντες. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε στα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών και πως η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Θύμα των γνωστών Ρώσων Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ρουστέμ Ουμέροφ. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι Φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων. Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος εμφανίζεται να υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ειδικά εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και θέτει ευθέως ζήτημα παραίτησης του Θάνου Ντόκου. Ομόφωνα ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους, αναβαθμίζοντας την κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προχωράει η Διεύθυνση Τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K7 και K8 και στα δύο ρεύματα πορείας. Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί απόψε το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει η ΕΙΑΘ. Από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η βαθμή επίδοσης για τα ΤΕΦΑ. Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη μέρα ενός φοδρού καύσωνα. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε βαθιά χαράδρα στο νότιο-δυτικό Πακιστάν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καφετέρια της Δαμασκού. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος στην προβλεπόμενη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα διατηρεί την σύνταξη στο 70% της παροχής του θανόντος, καταργεί τον κίνδυνο αναδρομικών και διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής 2 εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Για την ρύθμιση αυτή, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί με τις συντάξεις σήμερα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Δήμος Κουμπούρης.
1: Συνταξιούχοι από όλες τις περικοπές όλων αυτών των χρόνων πληρώνουν κάθε χρόνο 10,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ισχύουν οι περικοπές στις συντάξεις, στις κύριες, στις επικουρικές, πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης, έχουμε την διαφορά που έχουμε από τα αναδρομικά που πρέπει να καταβληθούν. Έχουμε μια, ακόμα ισχύουν η προσωπική διαφορά και όλα εκείνα που έχουμε πληρώσει. Θα ξέρετε, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Μέσα σε αυτό ήταν και οι συντάξεις χειρίας, οι οποίες πραγματικά ήταν μια μεγάλη αδικία που έχουν πληρώσει πάρα πολλά οι συνταξιούχοι και για αυτό το ζήτημα. Και αυτή η ρύθμιση που έρχεται τώρα έχει ένα θετικό χαρακτήρα, γιατί πραγματικά γίνει μια διαφορά από τα πολλά αιτήματα που έχουν οι συνταξιούχοι και που έχουν καταστήσει τη ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, ωστόσο όμως αναφέρατε κι εσείς ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση και με αυτή τη ρύθμιση. Πρώτα απ' όλα, οι περικοπές αυτές είναι και για τους συνταξιούχους του δημοσίου που είχαν γίνει προηγούμενα και για το ΟΒΑ που πρέπει να γίνει αποκατάσταση και θα γίνει, όπως είπε η Υπουργός, σε όλους. Θα δούμε και την νομοθετική διάταξη, αλλά πρέπει να δοθούν τα αναδρομικά όλο αυτό το διάστημα που δεν έπαιρναν τα χρήματα οι συνταξιούχοι αυτοί.
0: Αλλάζουν όλες τις πολυκατοικίες. Για το τι προβλέπεται για τα οροφοδιαμερίσματα, τα κοινόχρηστα και τους διαχειριστές, αναφέρθηκε ο Κώστας Χαϊδούτης, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης.
2: Είναι ένα καθόδες θέμα αυτό το οποίο, για το οποίο συζητάτε.
0: Τι έρχεται, τι αλλαγές, περί τίνος πρόκειται.
2: Και το οποίο χρήζει αλλαγών, δεδομένου ότι οι πολυκατοικίες μας λειτουργούν με ένα νόμο που ισχύει από το 1929, όπου τότε οι κατοικίες στην Ελλάδα ήταν διαφορετικές. Είχαμε τις ισόγειες κατοικίες ή τις διόροφες. Και στην πάροδο των ετών, καμία κυβέρνηση δεν τολμούσε να αγγίξει όλα τα θέματα. Έχουν αλλάξει οι κοινωνικές συνθήκες, έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας. Καθίσταται αναγκαίο και επιβεβλημένο να αναμορφωθεί επιτέλους αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα της συνειδιοκτησίας, τα θέματα της συγκυριότητας, τα θέματα της ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων, οικόπεδο δηλαδή το οποίο το έχω εγώ μαζί σας και διαφωνούμε ως προς την αξιοποίησή του, και αυτό πρέπει να επιληθεί, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Συναισθήθη η Επιτροπή, η οποία θα καθίσει και θα μελετήσει όλα αυτά τα ζητήματα σε συνεργασία και με το κτηματολόγιο και με το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι ένα ζήτημα και μόνο πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα σε μια πολυκατοικία. Δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία δεν έχει τα προβλήματά της. Αν μου φέρετε μία να μου πείτε, θα θεωρήσω ότι έχουμε πιάσει και τον τζόκερ.
0: Καλωσορίζουμε στο στούντιο του FM100 τη Σαμπίνα Λίνη, τη συνάδελφο από την TV100, για να μας δώσει το ρεπορτάζ της σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς και την απαγόρευση κυκλοφορίας. Σε ποιες περιοχές θα μας πει η Σαμπίνα. Σαμπίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Σε συναγερμό βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, καθώς οι δύο περιοχές περιλαμβάνονται στην κατηγορία 3 στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 3 ειδικά διαμορφωμένα οχήματα με δεξαμενή πυροσβεστικού τύπου, 8 υδροφόρες που επιχειρούν υποστηρικτικά, 3 TZP και 2 φορτωτές. Αυτές τις ημέρες έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες, ενώ σε μόνιμη επιφυλακή βρίσκονται 2 υδροφόρες. Η μία βρίσκεται στην έξοδο του Αγίου Παύλου στο φυλάκιο του Δασαρχείου και η δεύτερη στο εργοτάξιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, την ώρα που οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πετάνε τσιγάρα, να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές αν δουν κάτι ύποπτο. Μάλιστα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προβεί και στο καθαρισμό του μεγαλύτερου μέρους των οικοπαίδων που του ανήκει, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει τώρα στη Χαλκιδική, όπου η αυξημένη κίνηση των ημερών σε συνδυασμό με τη μεγάλη έκταση δασικών περιοχών ανεβάζουν το βαθμό επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας, αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές ζώνες των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ τέλος αύριο Σάββατο η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, η οποία όμως θα αποφασιστεί μετά από έκτακτη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 3 με 3.30 σήμερα το μεσημέρι.
0: Και να δούμε γιατί θα είναι για ένα μήνα κλειστό το κολυμπητήριο Καλαμαριάς.
3: Κλείνει προσωρινά από το Σάββατο 11 Ιουλίου μετά από 20 χρόνια λειτουργία στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς λόγω των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του. Στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων της πισίνας με νέες πλαστικές σωληνώσεις, αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας με νέες ενεργειακά αποδοτικότερες και αντικατάσταση των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες γιατί οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και διαβρώσεις λόγω της πολύχνωσης λειτουργίας και της συνεχούς έκθεσης στο χλώριο. Οι εργασίες θα γίνουν με χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους του Δήμου και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20 Αυγούστου, οπότε και το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα επαναλειτουργήσει, η Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Λίνη. Εκτός στόλου βρίσκονται 70 ασθενοφόρα. Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ πλήρωσαν για επισκευές από την τσέπη τους και τους έστειλαν εξώδικα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαθιόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.
4: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση στο ΕΚΑΒ αυτή την περίοδο. Ήδη από το προηγούμενο μήνα έχουν ξεκινήσει πολλές βλάβες των ασθενοφόρων και κυρίως εδώ στην Αττική έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι ότι δεν παρουσιάζεται και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην Αττική, όπου όντως έχει ξεπεράσει το 50% του στόλου που είναι ακινητοποιημένο. Και όπως γνωρίζετε, τώρα ξεκίνησαν οι άδειες καλοκαιρινές. Αλλά όταν επιστρέψουν οι διασώστες, σίγουρα θα υπάρχει πρόβλημα, όπως υπήρχε τον Ιούνιο. Γιατί αναγκαστήκαμε να δίνουμε ρεπό στις συναδέλφες, έτσι ώστε δεν είχαμε ασθενοφόρο να εργαστούν. Και πέρα από αυτό, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται καθημερινά εδώ στο ΕΚΑΒ να αλλάζουν κάθε μέρα περιοχές που θα βρεθεί ελεύθερος σταθμός, έτσι ώστε να φτάσουν να βρουν ένα όχημα για να εργαστούν τη βάρδια που είναι. Εμείς το έχουμε επισημάνει από την προηγούμενο μήνα, έχουμε στείλει και εξώδικο σε διοίκηση, έτσι ώστε να λύσουμε όλα αυτά.

γενικότερα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι χρήματα έχουμε. Το Υπουργείο μας έχει δώσει χρήματα. Ασθενοφόρα είναι όλα καινούργια. Από το 18 και μετά, γιατί ξέρετε, πριν την περίοδο της κρίσης κάναμε κανιβαλισμό σε ασθενοφόρα. Πέρα από ένα ανταλλακτικό από ένα ασθενοφόρο, να βάλουμε σε ένα άλλο για να λειτουργήσει. Τώρα τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν και χρήματα μας έχει δώσει το Υπουργείο και διασώσεις επικουρικούς. Έχει ανοίξει την πλατφόρμα και μόνιμο προσωπικό. Εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να τρέχουν διαδικασίες στο ΕΚΑΒ, να τρέξει η διοίκηση όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.

Σε κλίμα συγκίνησης υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη. Ήταν ο άνθρωπος που με μεγαλούσε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα, ανέφερε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Η εξόδιος ακολουθία τηλέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη ο 50χρονος λιμενάρχης Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της σύζυγου του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χθες το μεσημέρι η 49χρονη σύζυγος τηλεφώνησε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι την χτύπησε ο σύζυγός της. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου συνέλαβαν τον λιμενάρχη και πλέον θα επιληφθεί τον αυτοδικείο για την υπόθεση.

0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Γκίνας μας ενημερώνει. Σάκη.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Η Ισπανία πέρασε άνετα χθες τους 16, νικώντας με 3-0 την Αυστρία. Και έτσι οριστικοποιήθηκε το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία στην φάση των 16. Η Πορτογαλία η οποία πέρασε στην νίκησε την Κροατία με 2-1 και πέρασε και αυτή στους 16 σε ένα μάτς το οποίο ήταν συγκλονιστικό στο φινάλε, καθώς οι Κροάτες προηγήθηκαν με 2-1 με κεφαλιά του Ράμος και ακυρώθηκε για τους Κροάτες γκολ τους του Γκάρδιολ στο 90-13. Στο τρίτο χθεσινό μάτς η Ελβετία κέρδισε με άνεση στην Αλγερία με 2-0 και πέρασε επίσης στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολοβία Γκάνα. Να πούμε την Ιντα Σοφία το πρόγραμμα το σημερινό στη φάση των 32, τα τελευταία μάτια στη φάση των 32, στις 9 Αυστραλία-Αιγυπτός, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι και στις 4:30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Να πούμε ότι έχουν οριστικοποιηθεί τα 6 από τα 8 μάτς. Όπως είπαμε, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τα 6 από τα 8 μάτς στην φάση των 16. Εκεί όπου, όπως είπαμε, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολοβία Γκάνα, ενώ το 8ο ζευγάρι θα προκύψει από τον νικητή των αγώνων, από τους νικητές των αγώνων Αυστραλία-Αίγυπτος και Αργεντινή Πράσινο Ακρωτήρι. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Πριν ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο, να πούμε ότι για τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τάνου Ντόκου, του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, με Ρώσους Φαρσέρ, τοποθετήθηκαν κυβερνητικές πηγές. Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια.

0: Τη συνομιλία. Ανάλογε επιθέσει έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου, αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ, με αφορμή τη ρωσική φάρσα που έγινε σε βάρο του Θάνου Ντόκου, σύμβουλου ασφαλεία του Πρωθυπουργού. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων τη Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, καθώ έρχεται η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στι 3.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Αεροπορικές ζητούν χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων εν ώψη θερινή σεζόν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η ενίσχυση της Ουκρανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η Γερμανική Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Παραμένουμε στο θέμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι απαγορεύεται η δημοσίευση βίντεο του ρωσικού κρατικού δικτύου Russia Today σε ιστοσελίδες που είναι ελεύθερα προσβάσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και όταν δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Στόχος, η αποτροπή της διάδοσης ρωσικής προπαγάνδας. Η υπόθεση αφορά υπόθεση στη Γερμανία, όπου τρία άτομα διώκονται επειδή ανάρτησαν βίντεο του Russia Today σε ιστοσελίδα που χρηματοδοτούνται από δωρεές. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Στο νέο πακέτο προβλέπονται φοροελαφρύνσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και αυστηρότερη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Παράλληλα, καταργείται πλέον η τηλεφωνική αναρωτική άδεια και απαιτείται ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα ασθένειας και όχι από την τέταρτη για τους εργαζομένους. Η γερμανική κυβέρνηση προωθεί επίσης μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα εντός του έτους. Μεταξύ άλλων, στις νέες αλλαγές περιλαμβάνονται η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές μετά από τα 45 έτη ασφάλισης. Προβλέπεται επίσης η ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των πολιτικών στο δημόσιο γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα, μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτρίωση ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Κατάρ ολοκληρώθηκαν με συγκρατημένη αισιοδοξία και δέσμευση για μια νέα συνάντηση μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Παράλληλα, γερμανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να επαναφέρουν σταδιακά τα δρομολόγια προς το Ισραήλ μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Σχεδόν κατά το ίμιση μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι παράτυπες αφήξεις μεταναστών στη Βρετανία μέσω της Μάγχης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, με το μεταναστευτικό να παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αεροπορικές προειδοποιούν ότι η αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων έχει ήδη επιπτώσεις στις αερομεταφορές. Πάμε Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Ο καινούριος μήνας μπήκε και είναι ζήτημα χρόνου ορδές ταξιδιωτών να κατακλείσουν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Με αυτή την εικόνα στη σκέψη, η Συνομοσπονδία Ενώσεων των Αεροπορικών Εταιριών και Αεροδρομίων τόνισε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, να αναστείλει το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, αλλά και σε Ιρλανδία και Κύπρο. Όπως γίνεται σαφές, οι επιβάτες στηβάζονται σουρές έως και 5 ωρών εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων, χάνοντας αρκετές φορές την πτήση, με τις αεροπορικές εταιρείες είτε να πετούν τελικά με μισοάδια αεροπλάνα, είτε βιώνοντας απανωτές καθυστερήσεις. Η έκκληση έγινε με επιστολή προς την Επιτροπή, ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση. Σύμφωνα με τους Financial Times, όμως, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κλάδο τις επόμενες ημέρες. Επισημαίνεται ότι έχει δοθεί κάποια ευελιξία στους ελέγχους, γι' αυτό και η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει μέχρι τον Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα για τους Βρετανούς ταξιδιώτες, τους βιομετρικούς ελέγχους, κάτι που έκανε και η γαλλική αστυνομία στο λιμάνι του Ντόβερ τον Μάιο. Και ενώ οι φορείς αεροδρομίων και αερογραμμών προειδοποιούν ότι το σύστημα υπονομεύει την φήμη της Ευρώπης και ιδιαιτέρως στον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Επιτροπή λίγες ημέρες πριν κατηγόρησε για τις καθυστερήσεις προϋπάρχοντα προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές αλλά και τον συνωστισμό των πτήσεων σε ώρες αιχμής. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζουέκα Τζαγιαννάκη.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο, μια τελευταία είδηση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε το πρόστιμο Μαμούθ που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Οι δικαστές έκριναν ότι ο Αμερικανικός κολοσσός καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του μέσω του λειτουργικού συστήματος Android, επιβάλλοντας την προεγκατάσταση των εφαρμογών του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
4: Ο Χόρχε ψάχνει για ένα διαμέρισμα στη Λισαβόνα. Το ενίκιο του αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το προηγούμενο σπίτι του. Τους τελευταίους 6 μήνες ψάχνει καθημερινά τις αγγελίες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να βρει κάτι προσιτό. Πρακτικά με έδιωξαν από τη γειτονιά που ζούσα και τώρα νιώθω ότι με διώχνουν και από τη Λισαβόνα. Λες και η πόλη δεν με θέλει και μου λέει να φύγω. Κατάληξα σε αυτό το σπίτι τυχαία, επειδή οι φίλοι μου που έμεναν εδώ έτυχε να έχουν ένα ελεύθερο δωμάτιο. Είναι μια προσωρινή λύση. Αυτό που πραγματικά θέλει ο 43χρονος είναι ένα δικό του σπίτι. Ο Χόρχε ήρθε στην Πορτογαλία από τη Βραζιλία το 2017. Εργάζεται στον τομέα του μάρκετινγκ και κερδίζει 2.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Περίπου ένα τρίτο περισσότερο από τον μέσο εργαζόμενο στην Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή πολλοί κάτοικοι της Λισαβόνας βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με το Χόρχε. Από το 2020 τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 42%. Ένας λόγος είναι ότι αυτή η γραφική πόλη έχει μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό. Μόνο το 2025 την επισκέφθηκαν περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε γειτονιές, όπως η Άλφαμα που κάποτε φιλοξενούσε οικογένειες της εργατικής τάξης, πολλά διαμερίσματα προσφέρονται πλέον για βραχυχρόνιες μεστώσεις και αναγκάζουν τους κατοίκους να φύγουν. Η ζωή ψηφιακών ομάδων έχει επίσης επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξοδεύουν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός μας για ενίκιο. Στην πραγματικότητα όμως, ο μέσος όρος είναι πλέον περίπου 40% στο Βερολίνο, 75% στο Λονδίνο και στη Λισαβόνα 116%. Ωστόσο, παράλληλα η αντίσταση αυξάνεται. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο κέντρο της Λισαβόνας. Οι τιμές των κατοικιών είναι πολύ ψηλές. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ή να νοικιάσουμε διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Παίρνω μια σύνταξη που για τα πορτογαλικά δεδομένα δεν είναι πολύ μεγάλη, περίπου 1.000 ευρώ, αλλά πρέπει να πληρώσω 550 ευρώ ενίκιο. Μέσα στον κόσμο συναντάμε και τη Μαρία. Η Μαρία ήρθε από το Σάο Τομέ πριν από 5 χρόνια για να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις κόρες της. Βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια και από τότε παίρνει το κατάδοτο μισθό στην Πορτογαλία που είναι περίπου 800 ευρώ καθαρά το μήνα. Ωστόσο, με αυτά τα χρήματα δεν κατάφερε να βρει διαμέρισμα. Δεν θέλω χάρες. Θέλω να κερδίσω ό,τι μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις. Αυτό που θέλω είναι απλό. Ένα σπίτι που να μπορώ να αγοράσω. Στην Πορτογαλία δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το έχω. Μόλις αποκτήσω ένα σπίτι, όλα τα άλλα θα τα καταφέρω με τη δική μου σκληρή δουλειά. Πώς όμως θα μπορούσε η πολιτική να κάνει πιο προσιτή τη στέγαση? Συναντάμε την Έλληνα Ροσέτα, μία από τις συντάκτρες του Πορτογαλικού Συντάγματος του 1976. Συνέβαλε στην ενσωμάτωση μιας βασικής αρχής, του δικαιώματος στη στέγαση. Η πρώην βουλευτής είχε αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της αγοράς κατοικιών της Πορτογαλίας. Γνωρίζει τι διακυβεύεται αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι. Η έλλειψη πολιτικής αντίδρασης στο στεγαστικό υπονομεύει την εμπιστοσύνη. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει να ανταποκριθεί σε ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η ίδια η δημοκρατία αρχίζει να διαβρώνεται.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την παλμύρα.

Εντάξει, εντάξει, τα φτιάξαμε όλα. Θέλουμε και κάποια στιγμή να ζει λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω για να ετοιμάσουμε πέντε πράγματα. Ουλέτε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι και η Παρασκευή. Ξέρω ότι αρκετοί έτσι την περιμένουν πώς και πώς, προκειμένου να φύγουν και να αποδράσουν σε κάποια κοντινή παραλία ή και μακρινή. Ξεκινάνε για κάποιες άδειες, οπότε να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όσους ξεκινούν και παίρνουν την άδειά τους. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4, τα δικά μας 90 λεπτά είναι αυτά, και αν είστε έτοιμοι νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στους δρόμους της πόλης μας, γιατί ως γνωστόν είμαι ο Χάρτης. Και θα σου πω ότι έχουμε καλή εικόνα στην περιφερειακή, με εξαίρεση το κομμάτι της Τριανδρίας προς δυτικά. Μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου εκεί έχουμε καθυστερήσεις αρκετές. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία μέχρι το τούνελ είμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Αρκετή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα εξόδου.

Κούκλα, η Εγνατία Κουκλάρα, Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση καθ' όλο το μήκος της, οπότε εκεί θα μου είστε υπομονετικοί. Μία σύγκρουση οχημάτων βλέπω στην Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο. Εκεί μπορεί να δημιουργηθούν καθυστερήσεις. Προς το παρόν, όσοι φεύγετε προς Δαβάκη, θα έχετε αρκετές καθυστερήσεις. Όσοι φεύγετε δηλαδή προς δυτικά, όσοι πάτε.

Γεωργίου Παπανδρέου έχει ένα ωραίο ότατο μποτιλιάρισμα από την 25η Μαρτίου. Περνάς τη Θεμιστοκλούς Οφούλη και μετά θα βρεις υγεία μπροστά σου και καθαρό δρόμο χωρίς προβλήματα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή. Εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε. Αυτό που θέλω τώρα πλέον από εσένα είναι, μιας και έχει ανοίξει ο τείχος μας, Γιάννη, και σας περιμένει και σε περιμένει, μπορείτε να περάσετε να αφήσετε λοιπόν τα αποτυπώματά σας. Και θα έρθω και εγώ λίγο μετά τις 3 για να δω που είστε και τι κάνετε. Στον τοίχο μας σήμερα έχουμε μια διαφορετική, έτσι, διαφορετικά συναντιόμαστε σήμερα στον τοίχο, γιατί κάποιους ανθρώπους δεν μπορείς να τους ξεχάσεις όπως έχουν περάσει από τη ζωή. Έχουν αφήσει έντονα το στίγμα τους και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες με συγκίνησε πάρα πολύ. Αρχικά βλέπουμε μία τοιχογραφία, ένα γκράφιτι που έχει γίνει επί της Λαμπράκη σε μία νέα πολυκατοικία και κατευθείαν το μυαλό μας πηγαίνει στον δρομέα του Κώστα Βαρούτσου, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τοίχο δεν αποτυπώνεται ο δρομέας του Κώστα Βαρούτσου, αν και σίγουρα εμπνεύστηκε από αυτό, αλλά αποτυπώνει τη Δήμητρα Ιορδανίδη, η οποία είχε χάσει με το ποδήλατό της την ζωή της εκείνη τη στροφή. Συγχαρητήρια σε όποιον το εμπνεύστηκε, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το έβαλαν, έκαναν την τοιχογραφία του, της οικοδομής τους με αυτό εδώ το γκράφιτι, για να μας θυμίζουν πόσο μα πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε όταν οδηγάμε, πόσο μα πόσο εύκολο είναι να χάσει κάποιος τη ζωή του στο δρόμο και μην κάνοντας και λάθη κάποιες φορές, έτσι όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε κάνει κάτι λάθος η Δήμητρα. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα και αποφάσισαν έτσι και πήραν την απόφαση να αποτυπώσουν την δρομέα πλέον στον τοίχο αυτής της οικοδομής. Έτσι εκεί σας περιμένω, στον τοίχο αυτόν λοιπόν το δικό μας στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες να ανταμώσουμε και σήμερα. Περιμένω να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, να δω που είστε και τι κάνετε και να ανεβάσουμε από νωρίς τις δονήσεις μας με ένα Dust FRMX εξαιρετικό επάνω στον αγαπημένο μας, στο αγαπημένο μας τραγούδι αυτό. Έχω εκεί καιρό να τα ακούσουμε. Κώστας Μπίγαλης, Έλα Απόλλωνα, έλα. Πάμε να ανεβάσουμε τις δονήσεις, να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα.

Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρεις και τι να σχολιάσεις μετά από αυτό που έγινε, μετά από τους φαρσέρ από τη Ρωσία. Πολύ πολύ εύκολα μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να το πω, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά κατάφερα να το φέρουν σε δύσκολη θέση τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Θάνος Δόκος είναι αυτός που έπεσε στην παγίδα στα δίχτυα των Ρώσων Φαρσέρ. Τώρα, σύμφωνα με τις αναφορές των Φαρσέρ από τη Ρωσία, λένε ότι οι ίδιοι φέρεται να προειδοποίησαν τον Θάνο Δόκο πως ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας θα είχε ενεργήσει αυτόνομα, ότι δεν δέχεται εντολές από τον Ζελένσκι και ότι σκοπεύει να συνεχίσει να στέλνει ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα με στόχο ρωσικά πλοία, καθώς και θαλαμιγούς Ρώσων ολιγαρχών. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκίνησε η φάρσα. Τον προειδοποίησαν ακόμη ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και ξέρετε τώρα πως εξελίσσονται όλα αυτά. Υπάρχει ανάρτηση των Ρώσων Φαρσέρ. Και πραγματικά είναι να απορείς και να σκέφτεσαι τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα. Ποιος είναι επικεφαλής και κατά πόσο εσύ μπορεί να αισθάνεσαι ασφαλής. Γι' αυτό λοιπόν και δεν πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στις διακοπές. Πολλές φορές μας κατηγορούν εμάς τους Έλληνες ότι να ο Ελληνάρας λέει τώρα το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα πάει στις διακοπές του και πώς θα πάει στην παραλία και πώς θα κάνει τα μπάνια του. Έλα όμως που ο Ελληνάρας που εσύ τον χαρακτηρίζεις έτσι δεν έχει τη δυνατότητα καν να πάει και να κάνει τις διακοπές του, δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην παραλία όπως θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να το κάνει και όλα τα σχετικά. Αντιθέτως είναι εδώ και βλέπει το τι τρέχει και τι συμβαίνει στη χώρα του και αναρωτιέται αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να έχω τον Αυλονίτη και να λέει «Ωρε, πού πάμε, ωραία». Κάπως έτσι έπρεπε να έχουν τα πράγματα και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.

Να στείλουμε την αγάπη μας και τα πολλά μπράβο και τα συγχαρητήρια στην συνταξιούχο νοσηλεύτρια του Βαγενά, την Ευαγγελία Βαγενά, η οποία βρισκόταν το πρωί, σήμερα το πρωί, στην παραλία της Οζόπολης, όπου έκανε το μπάνιο της και ξαφνικά είδε έναν άνθρωπο να έχει χάσει τις αισθήσεις του και να πνίγεται μέσα στη θάλασσα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνθρωπος που έκανε το μπάνιο του. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση της Ευαγγελίας Βαγενά, είπαμε, έκανε το μπάνιο της, ήταν σε μια κατάσταση καθημερινή, όπως φαντάζομαι κάνει, όπως πάει καθημερινά στην παραλία. Αποδέχθηκε σωτήρια η επέμβασή της. Μαζί με τον σύζυγό της έβγαλε στην ακτή τον λουόμενο και εφάρμοσε άμεσα κάρπα και κατάφερε να τον επαναφέρει μέχρι να φτάσουν ο ναυαγωσός της και το ΕΚΑΒ. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται όλοι μας να ξέρουμε να κάνουμε κάρπα, να πάρουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και ευτυχώς που και ο ναυαγωσός της, παρόλο που στις 10 η ώρα ξεκινάει το ωράριό του, είχε πάει από νωρίς, είχε πάει από τις 9 και 4, ανέβηκε πάνω και είδε στα 300 μέτρα από αστασία από αυτόν μια μικρή αναστάτωση, κάποιον άνθρωπο έξω στην παραλία. Εκεί βρισκόντουσαν και 2-3 άτομα. Κατάλαβε ότι κάτι δεν γινόταν, κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι γινόταν, κάτι πήγαινε στραβά. Πήγε με τον εξοπλισμό του. Όπως είπαμε, η κυρία Ευαγγελία Βαγενά μαζί με τον σύζυγό της έβγαλαν έξω τον λουόμενο, έκαναν κάρπα και ο άνθρωπος επανήλθε. Φυσικά δώσανε οξυγόνο, ήρθε και το ασθενοφόρο και έτσι τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό είναι ακόμη ένα μάθημα λοιπόν για όλους μας. Θερμά συγχαρητήρια αρχικά στους ανθρώπους που έσπευσαν να σώσουν τον συνάνθρωπό τους. Ένα μάθημα για όλους μας, για να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να περάσουμε από αυτά τα μαθήματα, τη διαδικασία αυτή των πρώτων βοηθειών. Να μάθουμε, να πάρουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών, να ξέρουμε να κάνουμε κάρπα και όλα τα απαραίτητα. Προς το παρόν σας αφήνω στα χέρια του Δάκη Στεφανίδη με τα υπέροχα αυτά ρεμίξ αγαπημένα τραγούδια.

Κοίτα που είναι Παρασκευή και δεν θέλω να χαλάσω τη διάθεσή μας, αλλά δεν σε αφήνει και οι ειδήσεις να τα προσπεράσει κάποια πράγματα. Το τραγούδι λέει Last night I got loaded with a bottle of gin, of whiskey κτλ. Κτλ. Δηλαδή ότι κάποιος ήπιε και έτσι ήπιε, το ευχαριστήθηκε. Είναι καλό να πίνεις και να πίνεις αυτό που θέλεις, αλλά να το κάνεις πάντα με μέτρο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Ορίστε τώρα, έχουμε έναν νεαρό 17χρονο Βρετανό. Εγκεφαλικά νεκρό αυτή τη στιγμή, ύστερα από την πτώση του από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Χαλάνδρι, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Πόσες με πόσες φορές το αλκοόλ δεν ήταν ο υπέτειος. Για να δούμε τραγωδίες. Λοιπόν, μακριά από αυτά, να έχουμε πάντα το μέτρο μέσα μας. Κανείς δεν είπε να μην το ευχαριστηθούμε. Είπαμε ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε, φροντίζουμε γι' αυτό. Αλλά και όταν πίνουμε, επίσης καλό είναι να έχουμε πιει μέχρι ένα σημείο που να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Φωτιά στα κανάλια Μουζακίου, σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα. Είναι σε δυσπρόσιτη δυστυχώς δασική έκταση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. 25 πυροσβέστες, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στην κατάσβεση. Να ευχηθούμε και αυτή η φωτιά να περιοριστεί πολύ πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι μας αρέσουν αυτά τα remix και έτσι θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη. Μέχρι τις 3 με Δάκη Στεφανή θα πάμε.

Γρήγορα τελείωσε το συγκεκριμένο ρεμίξ, δεν πειράζει όμως. Θα πάμε σε πολύ σύντομα σε δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα έρθω να δω τι κάνετε εσείς εκεί στον τοίχο. Να ανταλλάξουμε ενέργεια, καλημέρες. Και σας θέλω να εδώ μέχρι τις 4 για να ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας. Η Σοφία Ξανθοπούλου θα είναι σε πολύ λίγο εδώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι τρεις στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για τη συνομιλία του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ τοποθετήθηκαν κυβερνητικές πηγές κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων, τονίζεται. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια και τη συνομιλία διαβεβαιώνει το Μαξίμου. Όπως λέει, ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συνεγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκθεση στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας και αποφασισμένος να εξεντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal. Το μήνυμα ότι το 80% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πειρά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ακολουθεί πολιτική λευκών επιταγών σε ξένους παράγοντες. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια έχει κλείσει. Ομόφωνα ένοχη για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προχωράει η διεύθυνση τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον flyover. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες, τα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων αλλά και οι βαθμοί επίδοσης για τα ΤΕΦΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάνδρου Μουντεάνου, δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται. Μια ξαφνική ανακοίνωση που οδηγεί επίσης την παραίτηση της κυβέρνησής του. Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω σε πέρα στη θητεία μου, σύμφωνα με τις αρχές και τις πεπιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ, αναφέρει ο ίδιος ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Μπήκαμε και στο κυρίως μενού. Ουλετέ και μαλαχέρε, εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ρίχνω μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, γιατί χρειάζεται πλέον αυτή την ώρα. Έχουμε ήδη καθυστερήσεις στην περιφερειακή μας, στην είσοδο από το γνωστό σούπερ μάρκετ, από Δυτικά μέχρι και την Πολύχνη. Και συνεχίζει ξανά με, ενώ πάμε με καλή διαδρομή, από την Τριανδρία ξεκινάει καινούριο μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος περίπου του τούνελ. Στο αντίθετο ρεύμα, όπως τα γνωρίζουμε καθημερινά, έτσι είναι και τώρα, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου είναι καθυστερήσεις. Στην έξοδο από το αεροδρόμιο βλέπω καθυστερήσεις. Εθνικής αντιστάσεως μια χαρά είναι. Ο Κωνσταντίνου Καραμαλή συγκεντρώνει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, για αυτούς που φεύγουν δηλαδή προς Χαλκιδική. Δεν είναι τεράστια τα μποτιλιαρίσματα, αλλά έχει κίνηση αρκετή. Οπότε θα έχετε και τις ανάλογες καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα από τη Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου είναι το μποτιλιάρισμα. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στη Γεωργίου Παπανδρέου αλλά και στην Τερναδριανουπόλεως επάνω στη στροφή. Και έρχομαι στο κέντρο να δω ότι έχουμε τσιμισκή μποτιλιαρισμένη από άκρο άκρο. Η Λεωφόρος Νίκης και αυτή διατηρεί ένα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Ενώ η Εγνατία διατηρεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι και για τα δύο ρεύματα προς την Καμάρα. Οπότε να πάω κι εγώ στον τοίχο μας να δω τι γίνεται, να δω που είστε εσείς και τι κάνετε. Έχετε ήδη ξεκινήσει να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Θα στείλουμε την αγάπη μας στο Σάββατο να Μοριανό, στο Θωμάκο μου, στη Χρύσα μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στο Γιώργιο, στον Παντελή μου στο κέντρο, όπως και στην Ευγενία μας στο κέντρο. Πολλά πολλά φιλιά και στους δυο σας. Στην Έλενα και στον Μπάβη στην Καλαμαριά, η οποία είναι εδώ τώρα. Α, μήπως είναι εδώ τα παιδιά μας. Ναι, εδώ είναι στην Καλαμαριά, καλά τα λέω. Στη Θώρα μας στην Τούμπα θα πάμε, στη Σύση μας. Ο Μάνος είναι εδώ να του στείλουμε έτσι μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και μια καλησπέρα. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος και σήμερα στην παρέα μας. Ο Δημήτρης και η Τασούλα μου πάντα εδώ, πολλά πολλά φιλιά στην Τούμπα. Στη Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Καλά, είναι δυνατόν να αφήσω την υπεραγάπη μας απ' έξω. Εδώ είναι και η βιονική μας, νομίζω ότι είμαστε όλοι κομπλέ. Εξακολουθείτε να μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας βεβαίως στον τοίχο, εκεί στο Facebook, έτσι όπως έχουμε μάθει να ανταμώνουμε καθημερινά. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, έτσι ανταμώνουμε στο Facebook. Και νομίζω ότι θα δώσω ρυθμό και πάλι με ελληνική νότα. Θα ξεκινήσουμε και αυτό το ημίωρο. Γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και δεν μπορούμε να δεν ακούσουμε την μελωδική φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη, έστω και σε remix, έτσι όπως μας έχουν έρθει τα τελευταία έτη, για να είναι και πιο βατό για όλους μας. Και τι ωραίο remix αυτό.

Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τιμόνι τώρα που ξεκινάμε και τις έτσι εξορμήσεις μας προς κοντινές παραλίες. Είπαμε, αλκοόλ και τιμόνι δεν πάνε πακέτο. Αν έχουμε πιει, δεν θα οδηγήσουμε. Αλλά προσοχή, προσοχή, προσοχή πάντα στο τιμόνι και στην οδήγηση.

Αυτό που χαίρεσαι σε ανθρώπους που έχουν έτσι αρκετά χρήματα και γέροι να είναι να τα χαίρονται, είναι αυτό που κάνει Taylor Swift. Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Travis Kelce, και αποφάσισαν και οι δύο να κάνουν μια γενναιόδορη δωρεά ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα χρήματα, όπως μαθαίνουμε, μοιράστηκαν σε 20 φορείς. Τι να πεις και τι να πεις. Μπράβο και πάλι μπράβο. Έτσι, τα χρήματα να πηγαίνουν σε ανθρώπους που έχουν ενσυναίσθηση, ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση, και ξέρουν ότι δεν τα πάρουν και μαζί τους φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Οπότε είναι σημαντικό. Ας τα ακούσουμε λοιπόν κάτι από Taylor Swift για να τιμήσουμε αυτή την κίνηση.

Θα στείλουμε την αγάπη μας και στη Δεσποινά Τυπόκου. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η παρέα της βιταμίνης. Είτε ακούς είτε δεν ακούς, να είσαι εδώ, όπως το κάνουν και η Έλληνα με τον Πάβη μας και πολλοί από εσάς πολλές φορές που απουσιάζετε. Αυτή είναι η μεγάλη παρέα που έχουμε κάνει και πολύ πολύ χαίρομαι που την, έτσι, που την ενισχύουμε καθημερινά. Είδες ρε Γιάννη μου, η Βίο σήμερα ούτε για air conditioning μιλάει, ούτε τίποτα, ούτε για τους χορούς, ούτε για όλα. Έχει εξαφανιστεί. Θα είναι σε κανένα τάβλι από πάνω εκεί και θα παίζει κανένα στοίχημα. Θα δούμε ποιος τσιμπάει τώρα. Θα μάθουμε τα νεότερα που θα πάει μέχρι να περάσει η ώρα.

Μειωμένες τιμές στο ράφι ζητάνε και την δημοσιότητα των 2.000 κωδικών προϊόντων για αυτές τις μειωμένες τιμές. Αυτό ζητάει το κίνημα αλλαγής από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Ξανθοπούλου. Λοιπόν, τι ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης στο σούπερ μάρκετ. Ο Απόστολος Πεταλάς δήλωσε άγνοια για τους 2.000 κωδικούς, τονίζοντας πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν, και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκος. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό αρχικά και τι γίνεται. Δηλαδή, μας έχουν πει μέχρι τώρα να προσέχουμε, ας πούμε, τα fake news, έτσι, και ότι πολλά έρχονται στην μπροστά μας και δεν είναι αυτό, και να το ψάχνουμε και το κάνουμε και ψάχνουμε και ψάχνουμε και ψάχνουμε. Και εμείς δείχνουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και λέμε ότι, ρε παιδί μου, 2.000 κωδικοί προϊόντων είναι με μειωμένες τιμές στα ράφια. Έτσι είναι και έτσι το δεχόμαστε. Έλα όμως που έρχονται τα ράφια και λένε και ταράζονται και χτυπούν πάνω κάτω τα ράφια και πηγαίνουν έτσι και λένε, μα τι λέτε. Ποιες είναι αυτές οι τιμές, σε ποια ράφια έχουν μπει, σε ποια προϊόντα. Κάντε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό. Γιατί πηγαίνεις εσύ με εμπιστοσύνη και λες, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε και κάποια προϊόντα που είναι πιο φθηνά, τα παίρνω πιο φθηνά, νομίζεις ότι τα παίρνεις πιο φθηνά. Αλλά τελικά δεν έχει γίνει ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται η μείωση, γιατί όταν ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης στο σούπερ μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς, δηλώνει άγνοια για αυτούς τους 2.000 κωδικούς, εμείς τι να πούμε παραπάνω.

Άρα τα μεγαμπάιτ τι κάνουν. Να και στη Χαλκιδική ακουγόμαστε. Πολλά πολλά φιλιά και στους δυο σας. Ρε τα ράφια τι έχουν πάθει με τις τιμές. Πού είναι τα προϊόντα με τις τιμές, λένε τα ράφια, και πάνε έτσι. Κάντε το εικόνα τώρα αυτό.

Δεν ξέρω τι να πω για την έρευνα που έχει γίνει και το Instagram ενέκρινε διαφημίσεις που προωθούσαν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ινδία. Μεγάλο θέμα άνοιξε και εκεί. Τα έχουμε πει επανειλημμένως και τα λέμε ειδικά το τελευταίο διάστημα που έρχονται συνεχώς καινούργια πράγματα στη φόρα. Είχαμε αναφερθεί στα παιχνίδια, τα παιδικά με τις υπερβολικά αυξημένες τιμές. Πολλούνται σε πολύ γνωστές ιστοσελίδες και δίνουν στοιχεία. Όταν βλέπεις ένα αρκουδάκι, ας πούμε, ξαφνικά σου λέει ότι είναι 4 ετών, λευκό, σφιχτό. Εσύ τι μπορεί να σκεφτείς? Και στοιχίζει 60.000 ευρώ ότι αναφέρεται σε ένα παιδάκι το οποίο πλέον ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς κινούνται. Σε ένα παιδάκι το οποίο το δίνουν στο πλαίσιο της σεξουαλικής κακοποίησης και των άρρωστων μυαλών. Πραγματικά δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω λόγια να είμαι έτσι πρέπει στον αέρα και να τα πούμε όπως πρέπει, αλλά βράζω μέσα μου και δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις κάποιες φορές. Πληρωμένες διαφημίσεις λοιπόν που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ινδία φέρεται να προέβαλε το Instagram σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το BBC. Ευτυχώς μπήκαν και οι μεγάλες δημοσιογραφικές έτσι, ομάδες και τα μεγάλα δημοσιογραφικά κανάλια, τα γνωστά και τα έγκυρα, για να αρχίσουν να λένε αυτές τις ειδήσεις που τις λέμε εδώ και πάρα πολλά έτη, και είναι αυτό που σας λέω, ότι αρχίστε να ψάχνετε μόνοι σας. Ο καθένας μας πρέπει να ψάξει μόνος του για να βρει τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο και ποιοι είναι όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτές τις πράξεις. Δεν ξέρεις και πώς θα τις χαρακτήρισεις πλέον. Και στο Instagram λοιπόν τέτοιες διαφημίσεις που είχαν εγκριθεί, το BBC έκανε την έρευνά του και λειτουργήσε πάρα πολύ έξυπνα. Δημιούργησε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό στο Instagram στην Ινδία και παρατήρησε ότι η πλατφόρμα προωθούσε περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα ακόμη και σε χρήστες που δεν είχαν κάνει την αναζήτηση τέτοιου υλικού. Ο λογαριασμός λοιπόν άρχισε να ακολουθεί ορισμένα προφίλ, αυτός του BBC ο ψεύτικος που φτιάξανε, που άρχισε ακολουθεί τα προφίλ που αναρτούσαν τέτοιο περιεχόμενο. Έτσι μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δείτε πόσο γρήγορα λειτουργεί το σύστημα, άρχισε μέσα από το Instagram να εμφανίζονται διαφημίσεις με γυναίκες που προσέφεραν βιντεοκλήσεις και υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. Λίγες μέρες αργότερα, μιλάμε ότι γίνονται όλα ταχύτατα, έτσι, εμφανίστηκαν διαφημίσεις που έδειχναν παιδιά σε σεξουαλικά υπονοούμενες καταστάσεις μαζί με ενήλικες και παρέπευαν σε κανάλια του Telegram. Δηλαδή όταν κάποιος έτσι τόσο εύκολα μπορεί να μπει και να φτιάξει ένα τέτοιο λογαριασμό, καταλαβαίνετε πόσο μα πόσο εύκολα και πόσο μα πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτή η διακίνηση των παιδιών, η παράνομη.

είναι ένα σύστημα, λέει η Μέτα του Zuckerberg, ότι δεν είναι τέλειο. Τι μας λέτε? Έχουμε και για τη γούνα σας ράματα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε δημοσίως. Σοκαριστικό, λένε, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, έτσι είπε ένα πρώην στέλεχος του Facebook. Σοκαρίστηκε, αλλά δεν εξεπλάγει. Καταλαβαίνετε ότι είναι όλο το σύστημα έτσι πολύ ισχυρό. Ευτυχώς είμαστε στην εποχή του υδροχώου και πλέον έχουν αρχίσει όλα να βγαίνουν στο φως. Και φυσικά θα μάθουμε για τα πάντα πολύ πολύ σύντομα. Το πολύ πολύ σύντομα, βέβαια, ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό. Οπότε το σύντομα έχει να κάνει και με το κατά πόσο ενεργοποιούμαστε και εμείς οι υπόλοιποι, πόσο γρήγορα φροντίζουμε να μάθουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν. Γιατί όταν ένα παιδί βιάζεται, αφορά τον κάθε έναν από εμάς. Σε λίγο θα πάμε σε... στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας ημέρα και θα επιστρέψουμε για τελική ευθεία. Ανεβάστε τον ίσως εδώ με τη βιταμίνη έως και τις 4.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Αυτό το φως κρατάμε και προχωράμε και αυτό είναι που μας κρατάει κιόλας. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία και εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Το στέλνουμε στο γαλάτσι στη Μαρία μας που ξέρω ότι της αρέσει ιδιαίτερα και εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ καλά γιατί έχουμε αυξημένη κίνηση στην πόλη μας. Η Τσιμισκή είναι με καλή εικόνα σχετικά, δηλαδή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού και μετά δεν έχουμε εκείνο το μποτιλιάρισμα που είχαμε, σε αντίθεση με τη Λεωφόρο Νίκης, όπου από την Καρατάσου ακόμη ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και κρατάει καθ' όλη τη διαδρομή σας από τη Λεωφόρο Νίκης, είστε μποτιλιαρισμένοι. Η Εγνατία διατηρεί μια καλή εικόνα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά. Στην Καμάρα είναι το μεγάλο μποτιλιάρισμα, μέχρι την Αγία Σοφία, έτσι από την Αγία Σοφία ξεκινάει μέχρι την Καμάρα. Το ρεύμα που έρχεται προς τα δυτικά έχει καλή εικόνα. Εδώ στα φανάρια Βαρδαρίου και στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Η Μίκη Θεοδωράκη μικρό καθυστερήσεις έχει εκεί σε Δαβάλι και Ακριτών. Και τα περιφερειακή μας τα γνωστά από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ, από την είσοδο μέχρι και την Πολύχνη το μποτιλιάρισμα και από την Τριανδρία μέχρι και περίπου το ύψος του τούνελ. Και στο αντίθετο ρεύμα, από το τούνελ ξεκινάνε χαμηλές ταχύτητες, από την Τούμπα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιχ Σου. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι για να πάμε και στο επόμενο τραγούδι, το οποίο έρχεται και αυτό από το παρελθόν και έρχεται να μας ξεσηκώσει λιγάκι με ροκ νότες. Και για όλους αυτούς που αγαπούν τη ροκ, δεν μπορώ να την παραλείψω, δεν μπορώ, παρακαλώ.

Επειδή πλησιάζουμε και στις 3 Αυγούστου, θα πάω πίσω σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αναφέρομαι στις 3 Αυγούστου, εννοώ στην ανανέωση των διαβατηρίων και στην έκδοση νέων ταυτοτήτων και όλα τα σχετικά. Το θέμα της ανανέωσης των διαβατηρίων είναι, υπάρχει τώρα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν μπορεί η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελλάς να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η αστυνομική ταυτότητα είναι παλαιού τύπου και επισυναπτώμενη σε αυτή η φωτογραφία εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τη σημερινή εικόνα του κατόχου της. Υπήρξε ένας πολίτης ο οποίος ζήτησε, πήγε στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είχε ζητήσει την ανανέωση του συνδιαβατηρίου του και προσκόμισε την αστυνομική του ταυτότητα που είχε εκδοθεί το Μάιο του 1972. Πολύ παλιά όμως. Η Διεύθυνση Διαβατηρίου λοιπόν απέρριψε το αίτημα ανανέωσης του διαβατηρίου με το αιτιολογικό ότι το δελτίο ταυτότητας πρέπει να αντικατασταθεί καθώς όταν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσής του, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ταυτοπροσωπία του εικονιζόμενου σε αυτό πρόσωπο με το άτομο το οποίο αποκονίζει στην επικολληθήσα φωτογραφία κτλ. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν άσκησε προσφυγή στην αρμόδια διεύθυνση της Ελλάς κατά την άρνηση της ανανέωσης διαβατηρίου, η οποία όμως απορρίφθηκε. Και στη συνέχεια προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της Ελλάς, επικαλούμενος ότι η απορριπτική απόφαση πλέον το ότι έχει πλημέλη αιτιολογία θα του προκαλέσει δυσενεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θέλει να ταξιδεύσει στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας της γυναίκας του. Η Επιτροπή Αναστολών λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνουν ότι το 2021 το δικαστήριο έχει κρίνει ότι σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύως του δελτίου ταυτότητας και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά τον νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητά του. Και όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του ετούντος. Έγινε λοιπόν εδεκτή η αίτηση του αναστολής του, από το Σύμβουλο της Επικρατείας. Και τι αναφέρει το Σύμβουλο της Επικρατείας, ότι υποχρεούται η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελλάς να λάβει υπόψη το προσκομισθέν ως κατά τον νόμο απαιτούμενο δικαιολογητικό φωτοαντίγραφο του υπαριθμού τάδελ δελτίου ταυτότητας του ετούντος για την εξέταση του αιτήματος ανανέωσης του διαβατηρίου του. Άρα λοιπόν με την απόφαση αυτή που υπάρχει από τις αρχές του έτους, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιον που θέλει να πάει και να ανανεώσει το διαβατήριό του και δεν έχει νέα ταυτότητα. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση που διαβάζω, έτσι. Η είδηση αυτή μας είχε έρθει στις 30 Ιανουαρίου του έτους του τουνού, αυτού που τρέχει, του 26. Beat it! Αν θες να πας στο εξωτερικό λοιπόν, πήγαινε με την ταυτότητά σου, πάρε το διαβατήριο ως ανανεωμένο και beat it. Πήγαινε όπου θέλεις.

Ήθελα να ακούσουμε και έναν Michael Jackson έτσι για την Τασούλα μου και τον Δημήτρη εκεί στην Τουμπά. Είναι και η νίκη μας εδώ με τον Μάριο και τον Θάνο να στείλω πολλά πολλά φιλιά σε όλους και στο Χρήστο θα στείλουμε φιλιά. Όχι, παίζουμε.

Ρε, τι γίνεται, ακόμη δεν έχουν ησυχάσει. Εξακολουθούν να δίνουν κάποιοι τα πλαστά τους τα πτυχία. Έτσι λοιπόν, σε βάρος του υποψήφιου γραμματέα στην Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα στη Σχολή Δικαστών. Σχηματίστηκε δικογραφία, γιατί και αποβλήθηκε φυσικά από την Εθνική Σχολή Δικαστών. Γιατί φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Δηλαδή, και πήγε κιόλας σε συγκεκριμένο τομέα. Δεν μπορούσε να πας να βρεις κανέναν άλλον. Πήγες εκεί πέρα στην Εθνική Σχολή Δικαστών να το κάνεις. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταύρωσης στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πριν από το διορισμό και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε δικαστικές υπηρεσίες. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο ένας από αυτούς προσκόμισε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Σου λέει, δεν πειράζει μωρέ, έλα, θα περάσει, ποιος θα το δει. Ευτυχώς πλέον ελέγχονται τα πάντα για να έχουμε και μια ασφάλεια σχετική.

0: Ξέρω, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα και δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές έτσι να το ευχαριστηθούμε. Εγώ όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέα σας και σας ευχαριστώ και από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή κίνηση. Καταρχάς, η Φόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη, να ξέρετε. Η Τσιμισκή έχει πολύ καλή εικόνα, όπως και η Εγνατία, αρκετά καλή εικόνα αυτή την ώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει βελτιωθεί η εικόνα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε, αν θέλετε να φύγετε προς Χαλκιδική, περάστε. Land Down Under, αγαπημένη Αυστραλία. Σε αυτήν απευθύνονται οι Men at Work. Εμείς θα τα πούμε και πάλι γεροί να είμαστε τη Δευτέρα στις 2:30. Έως τότε, τι θέλω να κάνετε? Θέλω να προσέξετε τον εαυτό σας, θέλω να γιωθείτε οπωσδήποτε, να γιωθούμε όλοι μας γενικότερα. Να προσέξουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα που μας αξίζουν και θα μας κάνουν να αισθανθούμε καλύτεροι και ομορφότεροι και πιο όμορφα γενικότερα να αισθανθούμε. Να φροντίσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, τον οργανισμό σας, με φρούτα και λαχανικά τον ενισχύετε και τον ενισχύουμε όλοι μας. Κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, δεν ξεχνιόμαστε. Και ανταμώνουμε τη Δευτέρα στις 2:30 εδώ για τα δικά μας 90 λεπτά. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα ενώτερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει πολύ ωραία μουσική για εσάς από τον FM 100. Μέχρι τη Δευτέρα στις 2:30, έρωστε φίλες και φίλοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Για τη συνομιλία του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ τοποθετήθηκαν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, διαβεβαιώνει το Μαξίμου. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξιχνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της αστυνομίας να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Το σύνολο της πορείας των ερευνών βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι αρχές εξετάζουν νέα δεδομένα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο ύπαρξης τέταρτου εμπλεκόμενου προσώπου. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολαίου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση σε βάρος του ελληνικού λαού. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πέταλας, δήλωσε άγνοια για τους 2.000 κωδικούς, τονίζοντας πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιας κατηγορίας αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Θεοδωρικάκος. Το μήνυμα ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια έχει κλείσει. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην περιφερειακή οδό, όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υποκατασκευής γέφυρας πανοράματος στα έργα του flyover. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθήνας στον πρώην πρόεδρο του ΕΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα για την υπόθεση της μη διαβίβασης του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Σε πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προχωράει η τροχέα από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το flyover. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα εθερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Αλεξάνδρου Μουντεάνου, δήλωσε ότι παρετείται μια ξαφνική ανακοίνωση που οδηγεί επίσης στην παρέτηση της κυβέρνησής του. Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω σε πέρα στη θητεία μου, σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι της Mercedes διαμαρτύρονται σήμερα σε εθνικό επίπεδο κατά των εντατικών μέτρων μείωσης κόστους της εταιρείας. Η έκτακτη καταβολή μπόνους αναβλήθηκε, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τους εργαζόμενους περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά με την ίδια αμοιβή. Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία δηλώνουν ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και της παράταξης «Η πόλη ανάποδα» για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της έκθεσης. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να μην προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Παράλληλα, η παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κριθεί η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων για το δημοψήφισμα σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ. Για τη συνομιλία του Συμβούλου Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ τοποθετήθηκαν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, διαβεβαιώνει το Μαξίμου. Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η αντιτρομοκρατική για την εξιχνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Το σύνολο της πορείας των ερευνών βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Εκτιμάται ότι θα πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε με σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου υπό τη κατασκευή γέφυρας πανοράματος στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Ποινές φυλάξης 5 ετών και 8 μηνών επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα για την υπόθεση της μη διαβίβασης του πορίσματος Τυχερόπουλου στις εισαγγελικές αρχές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο λόφο 40 μάρτυρες στις Αχαρνές στην Αττική. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Το τελευταίο αντίλιο στο Βασίλη Λεβέντη είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθία για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο Πανοράματος Βούλα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ταφή του. Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη διάρκεια του καύσωνα στην Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγή επικοινωνία. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντιφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
11: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της ομάδας συνδέεται και με οπαδική βία, ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος διώκεται και για υπόθαλψη στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. 5 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης στην πολυκατοικία που σημειώθηκε η έκρηξη με τον μηχανισμό τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι παρεμβάσεις γίνονται με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνεργοί απομακρύνουν κατεστραμμένα οχήματα και αποκαταστούν τις ζημιές. Σταθερή παραμένει η κατάσταση της κυρίας Νέστορα, ενώ εξιτήριο έλαβαν και άλλοι 2 τραυματίες. Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και της παράταξης «Η πόλη ανάποδα» για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της έκθεσης. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να μην προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Παράλληλα, η παράταξη «Θεσσαλονίκη για όλους» έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθεί η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων για το δημοψήφισμα. Σε brain gain μετατρέπεται πλέον το brain drain για την Ελλάδα σύμφωνα με νέα αναλυτική μελέτη του ΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρη μεταστροφή των μεταναστευτικών ροών με την Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον τέταρτη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ στις επιστροφές πολιτών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περισσότεροι επαναπατριστέντες είναι νέοι και υψηλά καταρτισμένοι. Από τους 10 Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, οι 6 έχουν ήδη επιστρέψει. Τη διετία 2023-2024 καταγράφηκαν 98.000 επαναπατρισμοί έναντι 69.000 αναχωρήσεων. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας με μήνυμα του 112 να καλεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια του ανακαινισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές και τα εργαστήρια. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές ίδρυμα Kaizen Foundation και εντάσσεται στο συνολικό εξυγχρονισμό του ΕΣΥ. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προχωρούν αναβαθμίσεις σε πάνω από 80 νοσοκομεία και περισσότερα από 150 κέντρα υγείας. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκε ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου που προσέκρουσε σε γέφυρα του flyover στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη του χώρου ατυχήματος, καθώς μετά το ατύχημα απομακρύνθηκε από το σημείο και εντοπίστηκε στην Πηλαία. Δραπέτης των τουρκικών φυλακών ήταν ο 45χρονος που σκότωσε 6 υπαλλήλους δομής φιλοξενίας ανηλίκων στο Στάντε στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το δράστης κατηγορούνταν στην πατρίδα του για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας του της κόρης. Οι γερμανικές αρχές δεν γνώριζαν το παρελθόν του, ενώ η δολοφονική επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια ραντεβού για την επιμέλεια του μωρού του. Σε μια ιστορική δέσμευση, Μαμούθ προχωρά το ΝΑΤΟ προσφέροντας 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για τη διετία 2026-2027. Το προσχέδιο της διακήρυξης εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες, ενώ οι ηγέτες της συμμαχίας αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνορο κορυφής της Άγκυρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. «Ακούω FM100», το δικό μου ραδιόφωνο.

στενό χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της ομάδας συνδέεται και με οπαδική βία, ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος διώκεται και για υπόθαλψη στην υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. 5 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η έκρηξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι παρεμβάσεις έγιναν με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνεργεία απομακρύνουν κατεστραμμένα οχήματα και αποκαθιστούν τις ζημιές. Σταθερή παραμένει η κατάσταση της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, ενώ εξιτήριο έλαβαν και οι άλλοι δύο τραυματίες. Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και της παράταξης «Η πόλη ανάποδα». Είχε προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να μην προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Παράλληλα, η παράταξη «Θεσσαλονίκη για όλους» έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κριθεί η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων για το δημοψήφισμα σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ. Μειώσεις τιμών σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων καταγράφηκαν το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2026 σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο μέσος όρος των υποτιμήσεων ανέρχεται σε 5,94% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στον οπό κρέας, τον καφέ και το ελαιόλαδο. Η Αρχή διευκρινίζει ότι δημοσιοποιεί μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία λόγω εμπορικού απορρίτου, τονίζοντας πως οι μειώσεις στους τιμοκαταλόγους μπορούν να επηρεάσουν και τις τελικές τιμές στο ράφι. Σε brain gain μετατρέπεται πλέον το brain drain για την Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα αναλυτική μελέτη του ΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Τα στοιχεία δείχνουν μια ξεκάθαρη μεταστροφή των μεταναστευτικών ροών με την Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον στην τέταρτη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ στις επιστροφές των πολιτών της. Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότεροι επαναπατρισθέντες είναι νέοι και υψηλά καταρτισμένοι. Χαρακτηριστικό ότι από τους 10 Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, οι 6 έχουν ήδη επιστρέψει. Τη διετία 2023-2024 καταγράφηκαν 98.000 επαναπατρισμοί έναντι 69.000 αναχωρήσεων. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας με μήνυμα του 112 να καλεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια του ανακαινισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις χειρουργικές αίθουσες, τις κλινικές και τα εργαστήρια. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές Ίδρυμα Kaizen Foundation και εντάσσεται στο συνολικό εξυγχρονισμό του ΕΣΥ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρώμη μετά την κλοπή 80 φιαλών του ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς φενταλίνης από το Ισραηλιτικό νοσοκομείο. Η ποσότητα που αφαιρέθηκε θα μπορούσε να αντιστοιχεί έως και σε 20.000 δόσεις στην παράνομη αγορά, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για πιθανή διοχέτευση ναρκωτικών στο οργανωμένο έγκλημα. Οι φιάλες φυλάσσονταν σε θηρίδα ασφαλείας, ενώ οι έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης κλοπής κατά παραγγελία. Σε μια ιστορική δέσμευση μαμούθ προχωρά το ΝΑΤΟ προσφέροντας 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για τη διετία 2026-2027. Το προσχέδιο της διακήρυξης εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες, ενώ οι ηγέτες της Συμμαχίας αναμένεται να επικυρώσουν τη συμφωνία την ερχόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM100, TV100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπώ.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη

στο ράφι ξαναβρίσκουν τα αρώμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη απάτηση βάρος του ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη ζημιά να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Στο κύκλο μας συμμετείχαν δύο γιατροί και φαρμακοποιοί. Οι κατηγορούμενοι εντόπιζαν άμκα πολιτών που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, πλαστογραφούσαν υπογραφές και εμπορεύονταν παράνομα τα φάρμακα. Ήδη έχουν εντοπιστεί πάνω από 5.000 πλαστές συνταγές, με τον αρχηγό της οργάνωσης να οδηγείται στον εισαγγελέα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της ομάδας συνδέεται και με οπαδική βία, ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος διώκεται και για την υπόθλιψη του δολοφόνου του 19χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. 5 ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στην πολυκατοικία που σημειώθηκε η έκρηξη με εκρηκτικό μηχανισμό τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι παρεμβάσεις γίνονται με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας ενώ συνεργεία απομακρύνουν κατεστραμμένα οχήματα και αποκαθιστούν τις ζημιές. Απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης η προσφυγή της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα της ΔΕΘ και της παράταξης «Η πόλη ανάποδα». Είχε προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης να μην προχωρήσει σε δημοψήφισμα. Παράλληλα, η παράταξη «Θεσσαλονίκη για όλους» έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κριθεί η νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων για το δημοψήφισμα σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο χώρο της ΔΕΘ. Μειώσεις τιμών σε σχεδόν 1.900 κωδικούς βασικών προϊόντων καταγράφηκαν το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο μέσος όρος των υποτιμήσεων ανέρχεται σε 5,94%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στον οπό κρέας, τον καφέ και το ελαιόλαδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια του ανακαινισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές και τα εργαστήρια. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές Ίδρυμα Kaizen Foundation και εντάσσεται στον συνολικό εξυγχρονισμό του ΕΣΥ. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προχωρούν αναβαθμίσεις σε πάνω από 80 νοσοκομεία και περισσότερα από 150 κέντρα υγείας. Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23χρονος στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίση στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρώμη μετά την κλοπή 80 φιαλών του ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς φεντανίλης από το Ισραηλιτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, η ποσότητα που αφαιρέθηκε θα μπορούσε να αντιστοιχεί έως και σε 20.000 δόσεις στην παράνομη αγορά. Οι φιάλες φυλάσσονταν σε θηρίδα ασφαλείας του νοσοκομείου, ενώ οι έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένης κλοπής κατά παραγγελία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Η ομορφιά του κόσμου δεν κρύβεται στα μεγάλα κατορθώματα, αλλά στις μικρές καθημερινές πράξεις φροντίδας. Για τη γη, για τους ανθρώπους, για τον ίδιο μας τον εαυτό. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, να τέλει καθημερινά το μπολερό που πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές εδώ ζωντανά στον FM 100 μέχρι και τις 10. Η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο. Γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

να καλησπερίσω όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα RGNA και όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Παρασκευή σήμερα, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στον Μπολερό. Αφού όπως καταλάβατε, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Φίλες και φίλοι, απόψε η βραδιά μας είναι αφιερωμένη στις μικρές επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Αφορμή στάθηκε η Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, όπου απόψε θα μιλήσουμε για το πώς και οι πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να γίνουν μια πράξη αγάπης για τον πλανήτη. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να μας απασχολούν και θα φιλοξενήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 τηλεφωνικά την παιδίατρο της καρδιάς μας, την Όλγα Τζέτζη, που θα μας δώσει πολύτιμες συμβουλές για την προστασία τόσο μικρών και μεγάλων από τον καύσωνα και όχι μόνο. Και φυσικά, όπως και κάθε βράδυ, έτσι και αυτό το βράδυ Παρασκευή θα ταξιδέψουμε μέσα από τις δικές σας σκέψεις, τα μηνύματα και τις μουσικές που αγαπάμε. Βολευτείτε, χαλαρώστε και αφήστε τον Μπολερό να γίνει η πιο όμορφη συντροφιά της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε λοιπόν, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Να καλησπερίσω εδώ τους φίλους ακροτές από την Κάτω Τούμπα, την Ζωή, τον Δημήτρη, την Μαρία, τον Αριστίδη και φυσικά την Σύση.

Να καλησπερίσω την Βασιλική, την Χρυσούλα και την Ζωή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά όλες και όλους εσάς. Καλό δρόμο όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούτε και έχετε συντροφιά εδώ την παρέα του Μπολερό μέσα από την αγαπημένη συχνότητα των FM 100. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, 2-10-23-106, το είπα καλά, όχι 2-10, τι είπα τώρα. Γιατί μπερδεύτηκα έτσι, 23-10, λοιπόν, 23-10-85-106, μπερδεύτηκα, το είπα, δεν ξέρω, κάτι έπαθα, λοιπόν, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είναι, ξέρω ότι με αγαπάτε ακόμα και να μπερδεύομαι, εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα το τηλέφωνο και από εμένα, λοιπόν, όποιος και όποια πάρει αυτή τη στιγμή πρώτος πρώτη ή αντίστοιχα στείλει στο Instagram αριστέ κοντόζογλου μέντι στα αγγλικά, θα γίνει δικό του το βιβλίο «Χοροθεραπεία στο πανηγύρι» της Ευθυμίας Παναγιωτοπούλου από τις εκδόσεις iRight, το χορός ως θεραπευτική εμπειρία στην ελληνική παράδοση, που θα μπορείτε να το παραλάβετε στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα από τον Ιαννό της πλατείας Αριστοτέλους. Αλλά θα σας πω τώρα το εξής, επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και μπορεί να μην μένετε στο κέντρο, θα πρότεινα πριν ο τυχερός ή τυχερή που θα ακούσει το όνομά του και γενικά και για τους προηγούμενους ακροατές που θα έχουν ακούσει το όνομά τους και ξέρουν το βιβλίο που έχουν κερδίσει, να παίρνετε ένα τηλέφωνο στον Ιαννό, στην Αριστοτέλου, στο ταμείο, να λέτε λοιπόν αν το βιβλίο έχει έρθει από τις εκδόσεις, οπότε όταν θα πάτε να μην τυχόν δεν έχει ακόμα το βιβλίο σταλεί και κάνετε διπλό κόπο. Για οτιδήποτε βέβαια θέλετε, είμαι πάντα στην διάθεσή σας. 23-10-285-106, ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει και αντίστοιχα ο πρώτος ή πρώτη που θα στείλει μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό μέσω Insta. Και φυσικά συνεχίζουμε με τον μοναδικό Νίκο Καρβέλα.

καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, για αυτούς που είναι φίλοι του καλοκαιριού, γιατί σας το λέω, έχω και προσωπική εμπειρία. Μου λέει φίλος, θα μπορούσα, λέει, ξέρεις τι θα ήθελα. Λέω τι, περίμενα, εγώ σούμε κάπου διακοπές. Αν μπορούσα, λέει, 3 μήνες να είμαι Αυστραλία και να μην βίωνα καθόλου το καλοκαίρι, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι, εμείς βέβαια τους αγαπάμε. Και αγαπάμε και Αλέξια. Τα πιο πολλά τραγούδια σήμερα σκεφτήκαμε να είναι ακούσματα δεκαετίας 1980-1990. Τώρα αν είναι και ένα τσίκ πέσει και το μέσα, ξέρω εγώ, είναι το 79. Είναι το... φτάσουμε και προς το 2000 κάτι. Εντάξει, οκ, okay, θα δούμε ανάλογα την διάθεσή μας. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη με την πολύ όμορφη Θέα, καθώς μου έχει στείλει η φίλη μας η Βασιλική τη Θέα από τον μπαλκόνι της. Και όπως μου γράφει και μας καλησπερίζει, τρώει καρπουζάκι αυτή τη στιγμή με τη ριφέτα και ακούει μπολερό. Ζηλεύουμε, Βασιλική, μας αρέσει εμάς και το πεπόνι και το καρπούζι με τη ριφέτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Αλέξια και όπως βλέπω την ώρα, θα δούμε τώρα αν θα προλάβουμε διαφημιστικό διάλειμμα ή τραγουδάκι. Πάμε λοιπόν, τα κορίτσα ξενυχτάνε, εσείς ξενυχτάτε? Και αν ναι, και είναι επιλογή σας, καλά κάνετε λοιπόν, αγαπάμε και τους ξενύχτηδες όλους. Λοιπόν, αρκεί να μην πίνετε πολύ και μετά να πάρετε αμάξι και μετά με το αμάξι γίνει ατύχημα και όλα τα ευχάριστα μετατραπούν σε δυσάρεστα.

0: παρέα του Μπολερό έχει ξεκινήσει και μεγαλώνει, καθώς στέλνετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Να καλησπερίσουμε και την Ευγενία από τον Εύωσμο και τους φίλους ακροατές. Να καλησπερίσουμε τον Νίκο, τον Χρήστο, τον Τάκη, τον Λευτέρη, τον Αλέκο από την Ερμού, την Αθηνά από την Μητροπόλεως, την Κατερίνα το Στράτο από την πλατεία εκεί απέναντι, από ό,τι κατάλαβα, από την Αχυροποίητο. Γύρω λοιπόν από την Αχυροποίητο, αρκετοί ακροατές από το κέντρο. Να καλησπερίσουμε και την Μαρίνα. Καλώς έρχεστε σιγά σιγά και δίνετε το παρόν σας, και εσείς που δίνετε το παρόν και εσείς που απλά το στέλνετε νοερά, έτσι, τα vibes, φίλες και φίλοι. Έχετε σκεφτεί ότι από μια πάνινη τσάντα αντί για πλαστική σακούλα μέχρι ένα ποτήρι νερό παραπάνω στον καύσωνα ή μια βόλτα στη φύση το Σαββατοκύριακο, όλα είναι μικρές κινήσεις, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με μεγάλο αντίκτυπο. Συγχωρέστε με. Οι μικρές λοιπόν αυτές επιλογές που μπορούν να προστατεύσουν τη ζωή μας αλλά και τη ζωή γενικότερα. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε και στην τηλεφωνική μας γραμμή την παιδίατρο της καρδιάς μας, την Όλγα την Τζέτζη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου στα περίπτερα 2 και 3 στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Όλα είναι καλοκαίρι

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και όπως σας αναφέραμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την παιδίατρο και διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Απιθύτα, την κυρία Όλγα Τζέτζη, που για εμένα θα πω την παιδίατρο της καρδιάς μας, την Όλγα την Τζέτζη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μπολερό, καλοκαιρινό αυτή τη φορά.
1: Γεια σου, Αριστεία μου. Επέτρεψέ μου το ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι φανατική ακροάτρια του Μπολερό, το δηλώνω. Και χαίρομαι πολύ έτσι που είμαστε στον αέρα μαζί με ένα ωραίο τραγούδι, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι που έβαλες προηγουμένως.
0: Είδες, μαντεύω
1: λοιπόν. Κοιτήσουμε ελαφριά ρούχα, γιατί έχουμε καύσωμα και καλοκαίρι. Εκτός από πρόχειρα.
0: Πριν ταξιδέψουμε μαζί σου, που βρέθηκες τις προηγούμενες μέρες τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Γαλλία, όπου εκεί οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευτεί λόγω του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και θα θέλαμε την εμπειρία σου. Πριν λοιπόν πάμε εκεί, είπες λίγο για ελαφριά ρούχα και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, το ρεγιόν, γενικά υφάσματα βαμβακερά ή όπως το έχω ψάξει και το ρεγιόν, μήπως είναι καλύτερα από το να είμαστε με στράπλες, με τυραντάκια, δηλαδή βοηθάει το να σκεπάζουμε το δέρμα μας σίγουρα όμως με πολύ συγκεκριμένα υφάσματα ή όχι?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, Αριστεία μου. Όντως, βαμβακερά ρούχα πρέπει να φοράμε, ειδικά στα παιδάκια. Mm-hmm. Και ειδικά, εντάξει, γιατί κινδυνεύουν περισσότερα από το καύσωνα και τις ψηλές θερμοκρασίες, ξέρουμε τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και οι υπερήλικες, αλλά και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα άτομα τα παχύσαρκα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα άτομα με χρόνια νοσήματα και κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα που δυσκολεύονται όταν υπάρχουν αυξημένες θερμοκρασίες. Και εκεί η προσοχή στην ένδυση είναι ουσιώδης σημασίας, όπως το λες, βαμβακερά ρούχα, ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και μάλιστα προτιμάμε να φοράμε όχι τυραντάκια αλλά καλυμμένα και μιλάμε και για τα μικρά παιδιά, τα σημεία του σώματος τα οποία είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, τις ώρες ειδικά τις επικίνδυνες. Και ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες? Όταν υπάρχει η περιώδης ακτινοβολία, είναι έντονη, που μπορεί να προκαλέσει κοιλιακά εγκάβματα. Και μιλάμε πάντοτε για τις γνωστές ώρες που πάντοτε δίνουμε οδηγίες στους γονείς και τις ξέρουν όλες και λέμε για την έκθεση στον ήλιο, ειδικά όταν πάνε στη θάλασσα, 8 με 11, όχι μετά τις 11, και για τις βόλτες αυτές εφόσον μείνουν στην πόλη οι οικογένειες, και το απόγευμα 5 με 7, ειδικά τις άλλες ώρες, ας πούμε αν τύχουν τα παιδιά, οι γονείς να βρεθούν έξω 11, 12, 1, προτιμούμε να φορούν, όπως λες και εσύ, να είναι καλυμμένα τα σημεία του σώματος, δηλαδή τα χεράκια, τα ποδαράκια, με βαμβακερινά, ελαφρύ και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και φυσικά το αντιλιακό, έτσι, δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό.
0: Θα το πούμε, πάμε τώρα λίγο να μοιραστείς την εμπειρία μας και ως παιδίατρος και ως μητέρα που βρέθηκες με τις κόρες σου στο εξωτερικό. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα πολύ ευαισθητοποιημένη για τον συνάνθρωπο. Πώς λοιπόν τα βίωσες όλα αυτά, την προσωπική σου εμπειρία?
1: Πώς βίωσα? Όντως κύμα καύσωνα πλήττει όλη την Ευρώπη και το ζήσαμε στην πράξη, αλλά και το θέμα είναι ότι αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στις ψηλές θερμοκρασίες και δεν έχουν και τις κατάλληλες υποδομές. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι στη Λίλη, στην Γαλλία, που ήταν το Πανευρωπαϊκό Παιδογαστρολογικό Συνέδριο, είχαμε νοικιάσει ένα Airbnb και μέσα δεν είχε κλιματισμό καθόλου και βάζανε, ας πούμε, τα τύπου δεν υπήρχε κλιματισμός, βάζαν του τύπου ανεμιστήρα, που μάλιστα γνωρίζουμε ότι ο ανεμιστήρας καμιά φορά προκαλεί κακό παρά καλό.
0: Τι κάνουμε λοιπόν στις περιπτώσεις που βρεθούμε κάπου το οποίο δεν υπάρχει κλιματισμός, ίσως υπάρχει ένας ανεμιστήρας και αυτός φέρνει ζεστό αέρα? Ποια θα είναι, πέρα τα παιδιά και όλα αυτά που συμβουλεύεις όσα παιδάκια παρακολουθείς, αλλά νομίζω και με τις γνώσεις ως γιατρός, για όλους τους ακροατές που μας ακούνε, πώς να φυλαχτούμε?
1: Πώς να φυλαχτούμε, καταρχήν?
0: Δηλαδή, ποια είναι η πρόληψη που θα πρέπει, τι θα πρέπει εκείνη τη στιγμή?
1: Η πρόληψη, είπε τη λέξη κλειδί. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις, στις περιόδους καύσωνα, δεν βγαίνουμε έξω, τις ώρες της επικίνδυνης που είπαμε, δεν βγαίνουμε καθόλου έξω, εφόσον δεν υπάρχει κάποια ανάγκη. Και φροντίζουμε να είμαστε καλά ενυδατωμένοι, σκιά, ενυδάτωση, πολύ καλή ενυδάτωση. Γιατί με η αυξημένη θερμοκρασία, έχει να κάνει με την θερμορύθμιση του σώματος, έχει σαν αποτέλεσμα να φυδατωνόμαστε πιο εύκολα. Επομένως, είτε είναι το μωρό το οποίο θυλάζει και λέμε συχνούς θυλασμούς, είτε είναι το μεγαλύτερο παιδάκι στο οποίο λέμε να έχει συνέχεια το μπουκαλάκι με το νερό, είτε είναι ένα παιδί που αθλείται και λέμε ότι επειδή με την η άθληση δεν πρέπει να γίνεται, δηλαδή να μην πάει το παιδάκι τώρα και παίξει ποδόσφαιρο τρεις το μεσημέρι, παράδειγμα.
0: Στα μεγάλα παιδιά που μας ακούνε άνω των 25, 30, 35, 40, 50, τι λέμε στα μεγάλα παιδιά.
1: Σε αυτό τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, λέμε να προσέχουν ποιες ώρες εκτεθούν, ακόμη και στην θάλασσα όταν βρίσκονται. Εκείνες οι ώρες σε βαθιά σκιά, και όταν λέμε βαθιά σκιά δεν εννοούμε ομπρέλα, έτσι, εννοούμε, μπορεί να είναι και ένα beach bar το οποίο έχει μια βαθιά σκιά, να ενυδατωθούμε. Και τώρα επειδή μιλάμε και για τα παιδιά και εφήβους, γιατί γνωρίζω από εφήβους, έχω και παιδιά εφήβους, πηγαίνουν κάποια από αυτά στα beach bar και θέλουν να πιούν, αυτό να έχουν στο νου τους, ότι το αλκοόλ και η ζάχαρη αφυδατώνουν πιο εύκολα. Γιατί όλα τα πορτά, τα αλκοολούχα έχουν μέσα ζάχαρη και το αλκοόλ έχει σαν αποτέλεσμα να αφυδατωνόμαστε πιο εύκολα. Γι' αυτό και όταν ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα, άκουγα στις ειδήσεις στο Λονδίνο, λέγανε ότι στην Γαλλία απαγορεύσανε την πώληση αλκοόλ. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, Αριστεία.
0: Και νομίζω κάτι που έγινε στην Αθήνα, ένας 17χρονος ακόμα. Διερευνάτε το τι ακριβώς που πέσε από το μπαλκόνι. Είχαν με τον φίλο του που είχαν έρθει νομίζω από το Λονδίνο, είχαν πάει με πλαστή ταυτότητα, κάτι είχαν δείξει και έπεσε και πιάστηκε ο άνθρωπος που τους έδωσε νομίζω στο Ηράκλειο Αττικής αλκοόλ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα με τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για το αλκοόλ, για την κατανάλωση αλκοόλ, την αυστηροποίηση των μέτρων. Τώρα βλέπουμε όμως ότι παρόλα αυτά μένουν περιστατικά και γι' αυτό συνέχεια κάνουμε το race awareness στα σχολεία παντού. Αλλά η κατανάλωση αλκοόλ, τώρα μια και το θίξαμε αυτό το θέμα, έχει να κάνει και με τις περιπτώσεις πνιγμού. Γιατί συμβαίνει αυτό, διότι πάλι το ξέρουμε, θα γίνονται πάρτι γύρω από την πισίνα, θα πιούν οι νεαροί και μετά είναι πιο εύκολο να πέσεις στην πισίνα και να πνιγείς. Γιατί το αλκοόλ είναι αυτό το οποίο είναι, η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τις αισθήσεις, μειώνει τα αντανακλαστικά και είναι πιο εύκολες τις περιπτώσεις πνιγμού. Γι' αυτό λέμε απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ.
0: Κάνεις μεγάλη καμπάνια και μέσα από την προαγωγή Γη και Υγεία και είσαι και δίπλα στους εφήβους, όλες βέβαια τις ηλικίες, αλλά και η εφηβεία που είναι μια δύσκολη, δύσκολη μετάβαση από παιδί έφηβος και από έφηβος ενήλικας, ενώ το σώμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν οριμάζουν ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνουμε και χιούμορ. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια κροατές, ας πούμε μου στείλε τώρα μήνυμα η Μαρίνα που δεν πίνει πολύ νερό. Εδώ λοιπόν έρχεται κάτι να κουμπώσει. Δηλαδή εμένα μου πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά...
1: Λες για ηλεκτρολίτες, για ηλεκτρολιτικά διαλύματα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά όμως να μην φτάσουμε στο αντίθετο σημείο. Αυτά, γι' αυτό τα συζητάμε, είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε με τον γιατρό μας πάντοτε. Και είτε πρόκειται για παιδίατρο, για μικρά παιδιά, είτε πρόκειται για παθολόγο, την ενήλικα. Πάντοτε θα έχουμε στο νου μας ότι το νερό, το καλύτερο φάρμακο λέμε, είναι το νερό. Η ενυδάτωση με το καθαρό νερό, το νερό είναι το καλύτερο. Τώρα υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δυσκολεύονται. Εκεί πάλι, κατόπιν συζήτησης με τον γιατρό και εφόσον δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα υγείας, γιατί υπάρχουν παράδειγμα άτομα που έχουν χρόνια προβλήματα με τους νεφρούς τους. Έτσι, να πω ένα παράδειγμα. Επίσης, κάτι άλλο που επειδή αναφέραμε ηλεκτρολίτες, αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολλές γαστριτερίτιδες. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα στο ιατρείο πάρα πολλές γαστριτερίτιδες. Εκεί είναι απαραίτητη η ενυδάτωση με ηλεκτρολίτες, γιατί χάνουμε υγρά και με τους εμετούς και με τις διάρρειες αν έχουμε γαστριτερίτιδα. Τώρα, ένα άτομο μιας θεωρητικά καλής υγείας, κατάστασης υγείας, που δεν έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Εγώ δεν το δέχομαι ότι δεν μπορώ να πιω νερό. Τι θα πει δεν μπορώ να πιω νερό? Αυτό είναι συνήθεια. Το έχω μαζί μου το μπουκαλάκι και έχω στο νου μου να καταναλώνω 4 μπουκαλάκια. Αυτό λέω και στα παιδιά την ημέρα. Δηλαδή 2 λίτρα νερό ημερησίως. Φυσικά, επειδή υπάρχει και αυτορύθμιση του σώματος, όταν βρεθώ σε ένα περιβάλλον ζεστό, διψάω. Δεν είναι δυνατόν να μην διψάσω. Οπότε θα πιω και περισσότερο νερό. Τα δε μικρά παιδάκια όμως δεν μπορούν να το θυμούνται πάντοτε. Γι' αυτό βάζουμε τους γονείς, σαν υπενθυμιστές, να έχουν το μπουκαλάκι με το νερό δίπλα. Και εντάξει, και στα μικρά κάνουμε και διάφορα άλλα tips, δηλαδή μπουκαλάκι έτσι πολύχρωμα με νεράκι. Προτιμούμε πάντοτε το φυσικό, το καθαρό νερό. Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί κάποια ενίσχυση με ηλεκτρολίτες, αυτό είναι πάντοτε κατόπιν συμβουλής γιατρού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα, εγώ προτείνω στους ακροατές να φοράνε αντιλιακό με δίχτυ προστασίας FM 100 όλο το 24ωρο, ακόμα και το βράδυ, που όταν μπαίνει αυτόματος οι μουσικές είναι μία και μία για να τους συντροφεύουμε. Δεν αφήνουμε κανέναν ακροατή μόνο του. 24 ώρες λοιπόν το 24ωρο FM 100.
1: Και στο αυτοκίνητο, όμως πες μας, είναι η καλύτερη παρέα.
0: Πες μας λίγο. Το αντιλιακό πρέπει να το... Ας μιλήσουμε λίγο και για τους ενήλικες και για εμάς. Δηλαδή να μάθω και εγώ λίγο μέσα από σαν αυτή τη στιγμή να ξαναθυμηθώ. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, μου είχε τύχει να γελάω, που βλέπεις αυτό το παχύρευστο και το αφήνουν γιατί αυτό ποτίζει. Τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολο να βγεις έξω και να είσαι σαν γιαουρτωμένος.
1: Αλλά... όχι, τώρα υπάρχουν αντιλιακά που έχουν, δηλαδή, και αυτό στην επιλογή του αντιλιακού θα πρέπει να προσέξουμε να είναι και να πλώνεται και εύκολα. Πάντοτε όμως να θυμόμαστε το δίχτυ προστασίας που πρέπει να φοράμε. Εντάξει, και ο δερματολόγος μας συμβουλεύει σε αυτά όταν μιλάμε για ενήλικα, και ο παθολόγος και ο δερματολόγος. Επίσης, να είναι εύκολο στη χρήση. Δηλαδή, κάποιοι δεν μπορούν, ας πούμε, την υφή. Υπάρχουν αντιλιακά σε σπρέι, υπάρχουν αντιλιακά τα οποία είναι σε στίκ.
0: Αυτό, έχουν βγει αυτό το καλοκαίρι, είδαμε ρόλο
1: ναι, ρολόν και στίκ. Σαν στικάκι, σαν γκατζετάκι, ας πούμε,
0: για όλα λοιπόν τα γούστα. Και τι κάνουμε τώρα και με τα κουνούπια?
1: Το απλώνουμε μισή ώρα με μία ώρα πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Δηλαδή δεν βγαίνουμε έξω και μεταβάζουμε το αντιλιακό. Ένα αυτό. Προτιμάμε το αδιάβροχο αντιλιακό, ειδικά όταν είμαστε στη θάλασσα. Αλλά παρόλο που είναι αδιάβροχο, για να κάνουμε τα σπόρ μας, μπαίνουμε, βγαίνουμε στη θάλασσα. Πάλι το ανανεώνουμε συχνά, δεν ξεχνάμε να το ανανεώνουμε. Έχουμε ιδιαίτερη επιμονή να το απλώνουμε στα σημεία τα ευαίσθητα. Παράδειγμα, η μύτη είναι ένα ευαίσθητο σημείο, τα αυτιά, τα χέρια. Η άκρα χείρα είναι ευαίσθητα σημεία, το λέω και για τα παιδάκια αυτά, αλλά και για τους ενήλικες. Και να θυμόμαστε να το έχουμε πάντα μαζί και να μην ξεχνάμε. Ο δίχτυς προστασίας, υπάρχουν πολλοί δίχτυς προστασίας, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, τα φυσικά φίλτρα, τα χημικά φίλτρα. Αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει ο καταναλωτής, γι' αυτό τα συζητάει με τον γιατρό, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το τύπο του δέρματος. Θα πω όμως εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς ως παιδιά αυτό δεν το γνωρίζαμε. Τώρα βγαίνουν συνέχεια μελέτες και μας το τονίζουν, ότι τα εγκάβματα σε μικρή ηλικία σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για μελάνωμα, δηλαδή για καρκίνο του δέρματος σε μεγαλύτερη ηλικία. Εμείς εκτιθόμασταν στον ήλιο όταν ήμασταν μικρά, χωρίς αντιλιακό, χωρίς τίποτα. Και θυμάσαι, εγώ θυμάμαι με γιαούρτια και γόμασταν και βάζαμε γιαούρτια. Μην αποκαλύψω.
0: Εγώ να σου πω κάτι, Όλγα. Νομίζω έτσι η γενιά μου και πιο μεγάλη και τέλος πάντων έτσι άνθρωποι άνω των 40. Η γενιά εκεί, τέλη 70, αρχές 80, ότι το αντιλιακό ήταν κάτι το οποίο είχε αρχίσει μαθήτρια, νομίζω, τρίτης λυκείου, σιγά σιγά να μπαίνει στη ζωή μας.
1: Ναι, είναι απαραίτητο.
0: Νομίζω ότι...
1: ειδικά τώρα που έχουμε την κλιματική αλλαγή, που έχουμε όλο αυτό το βιασμό του περιβάλλοντος, η ηλιακή ακτινοβολή είναι ακόμη πιο επικίνδυνη και πρέπει να το έχουμε στο νου μας και να έχουν οι μαμάδες που μας ακούνε, χωρίς να θέλουμε να τις τρομάξουμε, αν ένα παιδί υπάρχει ηλιακό έγκαυμα γύρω στις 5 φορές, ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του δέρματος μελανώματος αυξάνεται στην ενήλικη ζωή, αυξάνεται κατά 80%. Και αυτά είναι μελέτες, δεν είναι δηλαδή, δεν τα λέω εγώ.
0: Πριν σε
1: αποχαιρετήσουμε. Τα λένε μελέτες αξιόλογα, περιοδικά, σε αξιόλογο ιατρικό τύπο.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Αυτό ισχύει, οπότε πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
0: Πολύ ωραία μας τα λες. Πρέπει να προβληματιστούμε όμορφα, δηλαδή να τα έχουμε αυτά στο πίσω του μυαλού μας. Βέβαια, εγώ να σου πω σε συνεντεύξεις και να έχω κάνει, όσες φορές και να έχουν πει ότι το αντιλιακό πρέπει να το φοράμε 20 λεπτά πριν μισή ώρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μπορεί και μέσα στο ανσασέρ ξαφνικά, αν έχω το αντιλιακό στην τσάντα, λέω το αντιλιακό. Ή όταν ντύνομαι και λες λίγο θα βάλω το ρούζ, έχω βάλει το αντιλιακό.
1: Τουλάχιστον πεις... θυμάσαι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι, δηλαδή, είναι σημαντικό ότι θυμάμαι. Είναι σημαντικό ότι θυμάμαι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα και λίγο το θέμα με τα κουνούπια.
1: Ναι, που... τα κουνούπια τα οποία είναι θέμα και, με, και για την εμφάνιση νόσων, ιός του δυτικού Νείλου, όλα τα πολλά νοσήματα που είναι σαν διάμεση ξενιστές.
0: Θα ήθελα να μου πεις, υπάρχουν πολλά αντικουνουπικά, πόσο όλα αυτά είναι καλό για το δέρμα μας? Βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει και η μυρωδιά που έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Κοίταξε, πάλι μιλάμε πάντοτε για εξατομικευμένη ιατρική, εξατομικευμένη φροντίδα. Εγώ θα σου πω παράδειγμα, έχουμε ειδικά αυτή την περίοδο, και επειδή φεύγουν για τα παιδάκια στις κατασκηνώσεις και αυτά, λέμε οπωσδήποτε να βάλει μέσα ο γονιός και αντικουνουπικό. Υπάρχουν μερικά δέρματα, ειδικά τα ατοπικά δέρματα, δηλαδή τα δέρματα που έχουν μια τάση ξηρότητας. Εκεί καταστρέφεται ο δερματικός φραγμός. Οπότε, επειδή είναι ξηρό το δέρμα και το ξύνουν τα παιδάκια, οπότε ένα δείγμα, ένα τσίπημα κουνουπιού μπορεί εύκολα να μολυνθεί. Και αν μολυνθεί, τι γίνεται? Έχουμε τη μόλυνση του δέρματος, αυτό που λένε, που γνωρίζουν οι γονείς, αν σταφυλόκοκκος έπαθε σταφυλόκοκκο, είναι μολυσματικό κυρίο, λέγεται αυτό επιστημονικά.
0: Άρα είναι ψηφίζεις ότι δέρματος, καλό είναι, ναι, να οπότε, έχουμε...
1: Πάλι μιλάμε για πρόληψη, δηλαδή για να μην με τσιμπήσει το κουνούπι και πω σε όλη αυτή τη διαδικασία, αντικουνουπικό από την ηλικία των 6 μηνών και μετά μπορούν να πλώσουν στο δερματάκι του παιδιού, του μωρού, αντικουνουπικό. Υπάρχουν πάλι ειδικά αντικουνουπικά, άλλα σε στίκ, άλλα σε αφρό, άλλα σε κρεμούλα. Και μέχρι την ηλικία των 6 μηνών βάζουν και κάποια στα ρουχαλάκια του, στο καροτσάκι, τα αυτοκόλλητα που είναι για τα κουνούπια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σου, γιατί βλέποντα την ώρα σε λίγο από 10 λεπτά θα υποδεχτούμε την αγαπημένη μας τη Λίνα Τιμπέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Οπότε τι θα ήθελες για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε? Ήδη είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Ιούλιος, αν και για πολλούς, για μένα ας πούμε, καλοκαίρι στον Αύγουστος. Αλλά πολλοί φίλοι έχουν ήδη ξεκινήσει και εδώ συνάδελφοι, συνεργάτες έχουν ήδη ξεκινήσει πρώτες άδειες. Οπότε τι θα ήθελες, ποιο θα ήταν έτσι το μήνυμά σου?
1: Να πω ότι το καλοκαίρι είναι μια απολαυστική περίοδος της ζωής μας. Ας την απολαύσουμε λοιπόν, γιατί είναι πολύ σημαντική και η ψυχική μας υγεία, η οποία το καλοκαίρι με τα ταξίδια, με τις εκδρομούλες, με τη θάλασσα ευνοείται, προάγεται η ψυχική μας υγεία, αλλά ας έχουμε στο νου μας την πρόληψη για ένα ασφαλές καλοκαίρι και ένα απολαυστικό καλοκαίρι, να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά, να έχουμε μαζί μας το φαρμακείο των διακοπών, ειδικότερα είτε είμαστε μεγάλοι είτε είμαστε μικροί, και προσοχή και στην οδική ασφάλεια, γιατί μέσω χρησιμοποιήσουμε, και γνωρίζοντας όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι, και ευχόμαστε σε όλους τους ακροατές του Μπολερό και του FM100 ένα καλό και ευχάριστο και δημιουργικό από άποψη προαγωγής ψυχικής υγείας καλοκαίρι.
0: Αυτό θα κρατήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια
0: βράδυ.
1: Και είμαστε συντονισμένοι στον Πολερό. Κάθε μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.

γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι ας σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε.

0: Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Ελένη Δήμου. Να καλησπερίσουμε εδώ τους ακροατές από τους Αμπελόκηπους, τους ακροατές από τον Τεπό, τους ακροατές από το Ρετζίκι, ιδιαίτερα την Κωνσταντίνα και τον Νεκτάριο, τους τον Ιωάννη από τον Τεπό, τους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησιές. Να καλησπερίσουμε την Χαρά, να καλησπερίσουμε την Ιωάννα. Και όταν πάρω το κόκκινο φως, τώρα εδώ η Δήληνα, η Πέτκο, έχει έρθει στο στούντιο, θα περάσουμε να ακούσουμε το ζωντανό δελτίο ειδήσεων. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά συνεχίζουμε την δεύτερη ώρα του Μπολερό.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, ειδήσεις.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Απαγορεύεται από αύριο το πρωί έως την Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά το Σέιχ Σου, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το δασόκτημα Πανοράματος. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε πρόσβαση στις εν λόγω περιοχές και προειδοποιούν για πρόστιμο 300 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης. Στο πεδίο θα βρίσκονται ισχυρές περιπολίες της πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ και της δασικής υπηρεσίας. Για τηλεδιάσκεψη παγίδα από Ρώσους Φαρσέρ μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, εξηγώντας ότι αρχικά όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας φαίνονταν γνήσια. Όπως είπε, λίγες ημέρες πριν είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, ενώ στην αρχή της κλήσης η εικόνα και η φωνή ήταν απολύτως πιστικές. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρξε μόνο ένα σημείο που τον προβλημάτισε σχετικά με το ζήτημα του ουκρανικού ντρόουν. Όμως η συζήτηση φαινόταν κανονική. Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ωστόσο, ενημέρωσε την ΕΕΠ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η απάτη. Ο κύριος Ντόκος σημείωσε ότι ήδη αναθεωρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία, με τη ζημιά να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ και πάνω από 5.400 πλαστές συνταγές να έχουν εντοπιστεί. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί. Το κύκλωμα εντόπιζε άμκα πολιτών χωρίς άειλη συνταγογράφηση, προχωρούσε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και πλαστογραφούσε υπογραφές, ενώ στη συνέχεια εμπορευόταν παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Για τον συντονισμό των αρχών πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται ήδη ένα βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το Σέιχ Σου προς την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρχές σαρώνουν τα στοιχεία και εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, με την υποστήριξη ίσως και 4 προσώπου, την ώρα που η υγεία των τραυματιών παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Άμεσα τέθηκε υπόλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Άσυρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα κοντά σε ποτάμι, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές πάρουν διαστάσεις. Σε πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προχωράει η διεύθυνση τροχέας από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπύργιο και K8 Τριανδρία και στα δύο ρεύματα πορείας. Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην τουριστική περιοχή Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία, οδηγώντας τις αρχές να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε περισσότερες από 10 κοινότητες στην Καταλωνία. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ πάνω από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής τόπος και χρόνος της συνάντησης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Πέρασαμε μόλις την δεύτερη ώρα για απόψε και να ευχηθούμε καλό δρόμο στην Λένια και τους φίλους λοιπόν που είναι μαζί αυτή τη στιγμή και μας έστειλε το μήνυμά της. Γεια σου Αριστές, ακούμε από τα μάξι, πάμε στη Χαλκιδική για Σαββατοκύριακο να κάνουμε καμιά βουτιά, να κάνετε Λένια και για μας. Και μας εύχεται καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο τόσο σε εμένα. Σε ευχαριστώ και σε όλους τους ακροατές του Μπολερό. Να περάσετε όμορφα. Νομίζω ότι φέτος πρέπει να κάνω και εγώ καμιά περίγηση, όπως μου λέει και η Λίνα. Μα καλά, λέει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, που λέμε εμείς λέει εδώ στο Βορρά. Και όταν λέει θα πας, θα δεις, θα το λες κι εσύ. Να με κοιτάει τώρα από το τζάμ εδώ και μου λέει ότι ισχύει. Λοιπόν, έχουμε νικήτρια για το βιβλίο. Πάω λοιπόν αμέσως τώρα που έστειλε το μήνυμά της. Να σας πω ποια είναι, η Βαλέρια Λασπίδου, όπου κέρδισε, μισό λεπτό λοιπόν, όπου κέρδισε το βιβλίο από τις εκδόσεις Αιράιτ, χοροθεραπεία στο πανηγύρι της Ευθυμίας Παναγιωτοπούλου, ο χορός ως θεραπευτική εμπειρία στην ελληνική παράδοση. Θα μπορείτε λοιπόν να το παραλάβετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και λόγω ζέστης καλοκαιριού και καμιά φορά και οι μεταφορικές όλα αυτά κάπου μπορεί να κολλήσουν. Κάντε ένα τηλέφωνο πριν περάσετε από τον Ιαννό, εκτός και αν μένετε στο κέντρο και είναι στο δρόμο σας καθημερινά. Μια λοιπόν και η Λένια με την παρέα της ήδη είναι στο δρόμο για Χαλκιδική και μας ακούνε όπως μας έγραψε. Για πάμε για ένα Κώστα Χαρτοδιπλωμένο καλοκαιρινό μπανάκι και επιστρέφουμε.

0: Και συνεχίζουμε έτσι μουσικά. Βαγγέλης Γερμανός, Κρουαζιέρα. Τραγούδια και απόψε που μας παραπέμπουν σε ένα ιδηλιακό καλοκαίρι.
1: Να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι.

να καλησπερίσουμε και τον Στέργιο και την Άννα από την Αγίου Δημητρίου. Και πάμε τώρα λοιπόν να σας θέσω το εξής ερώτημα. Ποια μικρή συνήθεια, ποια μικρή καθημερινή σας συνήθεια πιστεύετε ότι κάνει καλό στον πλανήτη ή στους ανθρώπους γύρω σας? 2310-285-106, όσες και όσοι αποφασίσετε να μας το πείτε τηλεφωνικά. Και φυσικά όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστεί κοντός γλουμένη στα αγγλικά, περιμένουμε το μήνυμά σας.

Να καλησπερίσουμε την δασκάλα της παρέας, την Λίτσα, όπου ανταποκρίθηκε λοιπόν και μας λέει το εξής. Καλησπέρα. Συνήθειες που παράγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και σε άψυχο πλαίσιο είναι η ανακύκλωση. Αυτό λοιπόν μας γράφει η δασκάλα της παρέας. Και πάμε και σε μερικά ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προάγουν, όχι, παράγουν. Ναι, προάγουν. Πολύ σωστά λοιπόν. Λέτε να έφτασε η ώρα να βάλω γυαλιά πρεσβειοποίηση. Θα δείξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένη μας δασκάλα. Ούτως ή άλλως σαν δασκάλα νομίζω θα έχεις ακόμα ένα κόκκινο στυλό. Πάμε φίλες και φίλοι να διαβάσω και κάποια ακόμα μηνύματα που ανταποκριθήκατε και απαντήσατε λοιπόν στο ερώτημα που θέσαμε. Ποια μικρή καθημερινή σας συνήθεια πιστεύετε ότι κάνει καλό στον πλανήτη ή γενικά στους ανθρώπους γύρω μας, ας το ειδικεύσουμε λίγο. Και πριν περάσω στο μήνυμα εδώ, Λίτσα, θα ήθελα να πω σε σένα που το έγραψες και στους ακροατές. Σίγουρα ανακύκλωση, αλλά φίλες και φίλοι, όταν επιλέγουμε να βάλουμε σκουπίδια τα οποία είναι ανακυκλώσιμα στον μπλε κάδο, νομίζω ότι ένα, για παράδειγμα, βάζο που είχε σάλτσα θα πρέπει να πληθεί. Δηλαδή να μάθουμε να κάνουμε και σωστά την ανακύκλωση. Δεν μπορούμε να πετάξουμε ένα κουτί με γλυκά το οποίο δεν έχει σκουπιστεί και έχει μέσα σαν τη γη, μπορεί να έχει μείνει κάποιο κεράσι, καρύδια και αυτό το κουτί να πεταχτεί στην ανακύκλωση. Άρα λοιπόν, αν θέλω να κάνω ανακύκλωση, πρέπει να μαθαίνω σωστά πώς κάνω την ανακύκλωση. Και περνάω στην Μαρίνα. Καλησπέρα, Αριστέ. Έχω εγώ πάντα μαζί μου ένα παγούρι και μια υφασμάτινη τσάντα. Μπορεί να μην είναι μικρή κίνηση, αλλά αν την κάνουμε όλοι, κάτι αλλάζει. Καλό βράδυ σε όλη την παρέα. Περνάμε στον Εστέργιο. Δική μου συνήθεια είναι να ποτίζω τα λουλούδια της γειτονιάς όταν έχει καύσωνα και να αφήνω ένα μπολ με νερό για τα δέσποτα. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πολύ. Σας ακούω κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Προσπαθώ να μην πετάω φαγητό. Ό,τι περισσεύει το αξιοποιώ ή το δίνω που χρειάζεται. Νομίζω πως ο σεβασμός στις μικρές καθημερινές κινήσεις είναι σεβασμός και στον άνθρωπο και στη φύση. Και περνάμε πόσα. Έχω ακόμα άλλα δύο μηνύματα. Ωραία, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μοιραστώ μαζί σας όσα εσείς μοιραστήκατε μαζί μας.

περνάμε στη Σούλα που λέει: η δική μου πράσινη συνήθεια είναι να πηγαίνω με τα πόδια όπου μπορώ, κάνω καλό στην υγεία μου, δεν παίρνω το αυτοκίνητο χωρίς λόγο και στο τέλος της μέρας νιώθω και καλύτερα. Και εμείς μαζί σου, Σούλα, καλή εκπομπή μας εύχεται. Και περνάμε και σε ένα τελευταίο μήνυμα. Εγώ πιστεύω πως το πιο σημαντικό, βέβαια, αν στείλετε κι άλλα στην πορεία, θα βρω χρόνο, πιστεύω, να τα διαβάσω. Λοιπόν, εγώ μας λέει εδώ, πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι η καλοσύνη. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο γείτονα ή να κρατήσει την πόρτα σε κάποιον. Δεν σώζει μόνο τον πλανήτη, κάνει και τον κόσμο μας λίγο πιο όμορφο, όπως και το καθημερινό μας μπολέρο. Καλή συνέχεια. Τι όμορφο αυτό, κοπλιμάν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και νομίζω με το μουσικό αυτό διάλειμμα θα υποδεχτούμε κιόλας το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε. Και εσείς φυσικά, εκτός από τα μηνύματά σας που απαντάτε στο ερώτημα το οποίο έθεσα, μπορείτε 2310-285-106 καθώς και αντίστοιχα να στείλετε και το μήνυμά σας, γιατί μπορεί να θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι. Ναι, δεν θέλεις να τα ακούσεις στο YouTube, θες να τα ακούσεις με αφιέρωση μέσα από το FM100. Και εμείς δεν χαλάμε χατήρια και το αποδεικνύουμε νομίζω καθημερινά.

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε λοιπόν την πρόληψη να είμαστε έτοιμοι για τις ζεστές καλοκαιρινές βραδιές. Και τώρα λοιπόν τον Μπολερό έχει ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο. Μας ακούν αυτή τη στιγμή ο φίλος μας και οι φίλοι μας Μιχάλης και Άννα αντίστοιχα, όπου ένα πουλάκι λοιπόν, και το πουλάκι αυτό είναι ο Μιχάλης, μας είπε ότι στην Άννα αρέσει πάρα πολύ ο Μαραβέγιας και ο Φάρος. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα εναρμονίζεται, αλλά πώς να χαλάσεις χατήρι σε ανθρώπους οι οποίοι φέρνοντας έτσι μουσικά, ακούγοντας εκεί που είναι ελληνική μουσική, ακούγοντας λοιπόν τον Μπολερό, αισθάνονται νομίζω νοερά ότι είναι αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη την πόλη τους. Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε στην Άννα από το Λονδίνο και φυσικά και στον Μιχάλη Μαραβέγιας, Φάρος, και να στείλουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας μηνύματα.

Φάρος Μαραβέγιας για την Άννα λοιπόν από το Λονδίνο, την αγάπη μας και σε όλους τους φίλους ακροατές που τυχόν ακούνε εκεί μπολερό. Λοιπόν, και δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, περνάμε σε ένα μήνυμα της φίλης μας της Αντιγόνης. Καλησπέρα Αριστέ και στην όμορφη παρέα. Κάθε Παρασκευή το μπολερό είναι το πιο όμορφο ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακό μας. Απόψε λοιπόν έχουμε καθίσει και σε ακούμε στο μπαλκόνι μας με ένα δροσερό καρπούζι, πεπόνι. Τι άλλο, από ό,τι κατάλαβα και άλλα φρούτα λοιπόν, μέσα από τις όμορφες κουβέντες όπου μπορούν να μας κάνουν λίγο καλύτερους ανθρώπους. Με συγκινήσεις Αντιγόνη, ευχαριστώ και εσένα και την παρέα σου, καλές εκπομπές, με το καλό να ανταμώνουμε κάθε βράδυ για όλο τον Ιούλιο φίλες και φίλοι και όχι μόνο, έτσι δύο εβδομαδούλες κάπου ενδιάμεσα τον Αύγουστο θα χωριστούμε και θα ξανανταμώσουμε. Πολύ συγκινητικά τα λόγια σου αγαπητή ακροάτρια. Και μια και είπες λοιπόν ότι το μπολερό κάθε Παρασκευή είναι το πιο όμορφο ξεκίνημα για τα Σαββατοκύριακα, εδώ λοιπόν σας έχω φίλες και φίλοι μια πρόταση για το Σαββατοκύριακο και για το κάθε Σαββατοκύριακο. Αν μπορείτε λοιπόν χαρίστε στον εαυτό σας λίγες ώρες μέσα Σαββατοκύριακο χωρίς βιασύνη. Τώρα για τους φίλους που δουλεύουν Σαββατοκύριακα και έχουν ρεπό, ίσως αυτό μπορούν να το κάνουν σε ένα διπλό ρεπό. Μια πρωινή βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένα βιβλίο στη σκιά, ένα καφεδάκι με αγαπημένους ανθρώπους ή μια μικρή απόδραση σε ένα κοντινό χωριό, καθώς το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα, αλλά όλες οι εποχές νομίζω μετριούνται και γράφονται μέσα από στιγμές που εμείς τις ορίζουμε, εμείς τις δημιουργούμε και πρέπει να τις απολαμβάνουμε και να μην μιζεριάζουμε ακόμα και όσες και όσοι μείνουν όλο το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Θα ετοιμάσω, σας το έχω ξαναπέλα, θα ετοιμάσω νομίζω την άλλη εβδομάδα, πρέπει να το ετοιμάσω, να γίνουμε λοιπόν ταξιδιώτες στην ίδια μας την πόλη, από όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κατερίνη κάτι. Καλά, η Κατερίνη έχει και πιο κοντά νομίζω την θάλασσα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε ακόμα έτσι και την ασχήμια που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχει μια ρουτίνα και μέσα την πόλη, εμείς να τη μετατρέψουμε και να δούμε ότι ακόμα και η ασχήμια έχει την ομορφιά της.

Δεν ξέρω αν θα με πιστέψετε ή όχι, μα είχα τόσο ετοιμάσει και για το απόψινό μπολερό που ξαφνικά βλέπω ότι όσο έχουμε 10 λεπτά ακόμα, δηλαδή τι να προλάβω, αλλά νομίζω ότι θα προλάβω εδώ να σας πω τις λέξεις του απόψινού αέρα, όπου είναι καλοκαίρι, νερό, σκιά, φροντίδα, γη, θάλασσα, ανάσα, χαμόγελο, παρέα και ελπίδα. Και με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα πλαστικής σακούλας που είναι σήμερα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι λοιπόν κατά Παγκόσμια ημέρα, αυτό ήθελα να θυμηθώ, Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της πλαστικής σακούλας. Ξεκινήστε λοιπόν ακόμα και από αύριο, μπορείτε να έχετε πάνινες σακούλες μέσα στην τσάντα σας, επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, γιατί νομίζω ότι από τα μικρά τα καθημερινά μπορούν να γίνουν έτσι όμορφες αλλαγές σιγά σιγά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ξέρω ότι θα πάω από το σπίτι μου στο Μανάβικο, έχω αυτές τις παλιές τσάντες που είναι δίχτυ. Και εκεί λοιπόν φαίνεται μέσα που μπορεί να βάλεις το ψωμί, να βάλεις ξέρω εγώ 5 μήλα, τις μπανάνες σου, χωρίς καν να χρειαστείς άλλη σακούλα. Στη ζυγίζει ο Μανάβης, τσακ, τις βάζεις στην, σε αυτή την δικτυωτή λοιπόν όμορφη τσάντα και υπάρχουν με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εγώ έχω μια κοραλή, φτιάχνουν τη διάθεση, δημιουργούν και πολύ ωραίο στυλ και βοηθάμε λοιπόν και στην ανακύκλωση, αφού σήμερα είναι η μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Ας ξεκινούσαμε, θα έπρεπε όλοι από χθες, αλλά και από αύριο. Καλύτερα, Κάλιο λέει αργά, παρά ποτέ. Πάμε μια εκδρομή. Πάμε μια εκδρομή και επιστρέφουμε. Έτσι όλοι μαζί νοερά, όπου θέλει ο καθένας. Δωρεάν είναι εξάλλου.

0: Και πριν συνεχίσουμε, όπου ο φίλος μας ο Πέτρος μας ζήτησε το τραγούδι του Γιώργου Δημητριάδη «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», και ίσως πολλές φορές βλέπουμε κάποιον φίλο, φίλη, και λέμε «Πόπο, σαν να μην πέρασε μια μέρα». Λοιπόν, πάμε στη σκέψη της απόψινής βραδιάς, όπου είναι η εξής. Δεν χρειάζεται, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε τον κόσμο μέσα σε μια μέρα, αρκεί να κάνουμε σήμερα μια μικρή επιλογή καλύτερη από τη χθεσινή. Έτσι αλλάζει και ο κόσμος και η ζωή μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα πουσόνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Και περάσαμε σε ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι. Όπως είδατε, έτσι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, αποφασίσαμε να δώσουμε πιο πολύ λόγο στα τραγούδια παρά στο λόγο μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ήρθε η ώρα και για την απόψινή μας αποφώνηση, καθώς ολοκληρώνεται η απόψινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Φυσικά σε πολύ λίγο θα έρθει η Λίνα Υπέτικου για το βραδινό τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ ζωντανά στον FM 100. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε νερό, να αναζητάτε τη σκιά, να φροντίζετε τους πιο ευάλωτους και να θυμάστε πως η αγάπη για τον άνθρωπο και η αγάπη για τη φύση ξεκινούν από τις πιο μικρές καθημερινές πράξεις. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ, κι όπως θα φεύγω. Να περάσετε ένα όμορφο, ασφαλές και γεμάτο φως καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο λοιπόν του καλοκαιριού, μέχρι να ξανασυναντηθούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι εδώ ζωντανά στον FM 100, να αγαπάτε, να χαμογελάτε και να κρατάτε πάντα μια θέση στην καρδιά σας για ό,τι κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Καλό σας βράδυ από το Μπολερό και να έχετε μια όμορφη νύχτα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απαγορεύεται από αύριο το πρωί έως την Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά το Σέιχ Σου, το Ωραιόκαστρο, τη Θέρμη και το δασόκτημα Πανοράματος. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές και προειδοποιούν για πρόστιμο 300 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης. Στο πεδίο θα βρίσκονται ισχυρές περιπολίες της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Για τηλεδιάσκεψη παγίδα από Ρώσους Φαρσέρ έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, εξηγώντας ότι αρχικά όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας φαίνονταν γνήσια, όπως είπε λίγες ημέρες πριν. Είχε συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, ενώ στην αρχή της κλήσης η εικόνα και η φωνή ήταν απολύτως πιστικές. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρξε ένα σημείο που τον προβλημάτισε σχετικά με το ζήτημα του ουκρανικού ντρόουν. Όμως η συζήτηση του φαινόταν κανονική. Ωστόσο, μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσε την ΕΕΠ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η απάτη. Ο κ. Ντόκος σημείωσε ότι ήδη αναθεωρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία, με τη ζημιά να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ και πάνω από 5.400 πλαστές συνταγές να έχουν εντοπιστεί. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων φαρμακοποιοί και γιατροί. Το κύκλωμα εντόπιζε άμκα πολιτών χωρίς άλλη συνταγογράφηση, προχωρούσε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και πλαστογραφούσε υπογραφές, ενώ στη συνέχεια εμπορευόταν παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμα ανθρώπων. Για τον συντονισμό των αρχών πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται ήδη ένα βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιχ Σου προς την πολυκατοικία όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Οι αρχές σαρώνουν τα στοιχεία και εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα με την υποστήριξη και 4 προσώπου, την ώρα που η υγεία των τραυματιών παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Άμεσα υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Άσυρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα κοντά σε ποτάμι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 3 Σέρβων στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι 3 επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα, όμως εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού και ναυαγοσωστικό σκάφος. Σε πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προχωράει τροχέα από τις 12 τα μεσάνυχτα και για 24 ώρες λόγω προγραμματισμένων εργασιών για τον flyover. Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπύργιο και K8 Τριανδρία και στα 2 ρεύματα πορείας. Στα διεθνή, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην τουριστική περιοχή Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία, οδηγώντας τις αρχές να απαγορεύσουν την κυκλοφορία σε περισσότερες από 10 κοινότητες στην Καταλωνία. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων, ενώ πάνω από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ο ακριβής τόπος και χρόνος της συνάντησης. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα Επτάνησα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και παστής καλά κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα κι ονειρευόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.